0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Boulevard Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Boulevard Beach Club. Be there. Be best. Powered by Jägermeister. Αυστηρά παγωμένο στους μείον 18. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: After hours.
3: After hours.

After Hours.

0: 92,6. Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
1: After hours. After hours. After hours. After hours. After hours. After hours.

0: After Hours. Τη μουσική επιλέγει ο SNK.
1: Best 92,6.
2: Choose music.
3: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Sequence in
3: 3,
4: 2, 1. Initiating awakening sequence. You have been in a cryogenic sleep for 42 years. I have been told that emotions such as anger, frustration, sadness, regret could be flowing through you right now. If that is true, please do not be alarmed. I am here to help.
5: After Hours.

102,6. After hours.

And took me by the hand, and said my place was ready.

0: 92,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε

σωστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Best 92,6. Choose music. Be different. Be best.

Καλά τα λένε πάντα ο Μπαλέ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Best, 7 και 6 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατης στη θέση του με τις 8. 9 Ιουνίου, χρόνια πολλά στον Κύριλο, Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Βάλετε το χ μπροστά, πρωτορό, αρχείων. Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Έχει γενέθλια ο Τζόνι Ντεπ, ο οποίος γεννιέται το 1963 και σε μια φωτογραφία φέρνει στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τώρα στη φράτζα τουλάχιστον. Ποιος είναι πιο πολύ στα πράγματα, ποιος ακούγεται περισσότερο, ο Τζόνι Ντεπ πάντως όχι.

Μουσική κουβέντα μέχρι τις 8. Έχουμε να πούμε διάφορα. Και τα ακούσουμε οπωσδήποτε. Άντε πάμε, καλημέρα.

έντρομος Γιώργος πρωί-πρωί. Χρειάζεται βοήθεια ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε εδώ πέρα. Πάνω σε παρακαλώ, πες τη Βούλα, το Στέλιο και τον Παύλο να κάνουν λίγο πιο γρήγορα, να φύγουμε από το σπίτι. Έχουμε και άλλες δουλειές. Προφανώς για το σχολείο. Παίζει κανένα, έπαιξε κανένα sleepover και τα τρία αυτά δικά σου ή κάποιο. Λες και πάνε σχολείο τώρα, έχει τελειώσει η φάση σχολείου. Ποιο σχολείο τώρα, ρε παιδιά, 9 Ιουνίου. Παιδιά, ο μπαμπάς λέει γρήγορα. Τι να πω εγώ. Καλημέρα στην Νέα Σμύρνη, στο Νέο Βουτζά, την Παρασκευή, το Δημήτρη. Πάνε στον Ήπιο. Κίνηση έξω, μου λέτε, στο Χαϊδάρι, πρωί-πρωί. Αδέρφια είναι, μου λέει, να σου ζήσουν. Κανονικά τώρα εσύ αράζεις και αναλαμβάνει το πιο μεγάλο, ε. Τι τα έκανες, τρία. Άμα είναι να ασχολείσαι. Όχι, έτσι πρέπει.

Εντάξει, τώρα αν έρθει καμία ψυχάλα το μεσημέρι, μην τρομάξετε. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Θα έχουμε ήλιο, θα έχουμε σύννεφα, όπως είπα καμία τοπική βροχούλα. Θερμόμετρο μέχρι 33 βαθμούς. Άνεμη, ανατολική, βόρη, νότι, ό,τι θέλεις. Ποικιλία να υπάρχει.

Και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε ήλιο, αλλά θα υπάρχει μια έτσι, πώς να το πω, μια αίσθηση αστάθειας. Κάποια σύννεφα θα ζεσταίνε σε μία, μετά θα έρχεται δροσούλα, θα αλλάζει ο άνεμος, δεν ξέρω. Η θερμοκρασία σταθεροποιεί τη μέγιστη γύρω στους 30. Αυτά.

Είχαμε και την πρώτη φωτιά του καλοκαιριού, νομίζω, στο Λουτράκι. Ένας 70χρονος είπε να κόψει κάτι χόρτα, αλίμονο.

Και με ρωτάει εδώ ο Σταύρος, πάνω, γιατί δεν τα βάζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού τα ελεύθερα σουτ? Έλαντε. Όταν εννοείται ότι βλέπεις τώρα αυτά τα μάτς μόνος σου, γιατί δεν θες να... Γιατί? Γιατί να στεναχωρείς άλλον άνθρωπο που είσαι μαζί του? Γιατί? Και μιλάς μόνος σου. Και το συνηθίζεις πια σε αυτά τα παιχνίδια. Εμείς οι Παναθηναϊκοί το έχουμε συνηθίσει καιρό τώρα. Α, δεν το έβαλε. Σιγά το νέο.

Έτσι είχε ξεκινήσει και η μεγάλη φωτιά στο Σχοινιά, στη Νέα Μάκρη, από γέροντα, μου λέτε. Παιδιά, ο γέροντας βαριέται εύκολα. Δεν ξέρει τι να κάνει. Να κόψουμε κανένα χόρτο. Ας τα χόρτα. Τι σε πειράζουν. Εντάξει, πρέπει να τα κόψει όμως για τις φωτιές. Υποτίθεται τις κόβει, τα κόβει τα χόρτα για να μην πάρεις φωτιά. Ανάποδα. Δεν ξέρω.

Εξήγησε ρε επιστήμονα στο γέροντα, να τα πεις, όχι σε μένα. Πώς κόβεις τα χόρτα και βάζεις φωτιά? Είναι χορτοκοπτικό βρε αυτό το μηχάνημα, πετάει σπίθες. Να πάρει δρεπάνι. Τώρα γέροντας δρεπάνι, ξέρεις που παραπέμπει αυτό, έτσι το χάρο. Δεν είναι ωραία πράγματα.

Ο πρώην των Daft Punk, ο Thomas Bangalter, ψάχνει τον ήχο μια σπηλιά κάπου στο Παρίσι. Δεν θέλει, λέει, υπάρχει μια σπηλιά περίεργη εκεί και δεν θέλει να συνθέσει κάτι για ένα event που θα γίνει εκεί, νομίζω. Θέλει να βγάλει τον ήχο από τη σπηλιά. Καταλάβατε τώρα, καθένας με τα προβλήματά του. Άλλος δεν μπορεί να κόψει τα χόρτα, βάζει φωτιά, άλλος θέλει να βγάλει τον ήχο από τη σπηλιά. Βάλουμε κανένα Daft Punk. Διαλύθηκαν και αυτοί.

Δηλαδή, μετά από. Και παίζει ρόλο και η ηλικία, νομίζω, αλλά και το πώς είσαι σαν άνθρωπος τώρα. Ο τύπος, μουσικά πολύ μπροστά, σου λέει: πρέπει να αφήσω την παρακαταθήκη μου, το legacy που λέω. Θα πάει να κάνει αυτό τώρα στη σπηλιά. Anti-soundtrack. Μια ηχητική ύφανση. Έλα, αλήθεια τώρα. Μια ηχητική ύφανση, μια δόνηση που δεν θα επιβληθεί στο δημόσιο χώρο, αλλά θα κάνει την εμπειρία πιο βαριά, πιο γήινη, πιο παρούσα. Μάλιστα.

πήγα σε ένα event εχθές, Λάκατζι. Event από αυτά τα άσχημα, ξέρετε που είναι. Αν δεν θέλετε να πείτε που πήγατε και λέτε πήγα σε ένα event, πρέπει να περιγράψετε το event. Εγώ λέω, ξεκινάω να πω ότι είναι άσχημο το event, λαμβάνει μια εκκλησία. Αυτά τα ξηροκάρπια, πώς τα λένε. Τι έχει ψητάρι αυτό,

κάτι λουλούδια. Τέλος πάντων, πήγε ο άνθρωπος εκεί στο event και είδε κάποιον λέει, που μου έμοιαζε. Το γκλόνο σου είδα. Ήμουν σε ένα τέτοιο event εχθές. Μήπως είδες εμένα. Best.

Πώς μπορείς να βάλεις φωτιά με το χορτοκόπτικο? Για κάποιος επιστήμονας εδώ μου στέλνει μήνυμα, ο οποίος πρέπει να είναι έμπειρος ή θα έχει βάλει πολλές φωτιές ή... Ανάβεις φωτιές, ανάβεις και όλα τα κιές από το τραγούδι. Δεν είναι ανάγκη να βάλεις κυριολεκτικά φωτιά. Πώς βάζεις φωτιά με το χορτοκόπτικο? Γιατί έτσι πήρε φωτιά από τον γέροντα.

στέλνετε διάφορα για τον μπάσκετ, έχει κουράσει η φάση, ρε παιδιά. Έχει κουράσει όλο αυτό. Τους προέδρους, τους παίκτες, ψυχολογικά οι παίκτες του Παναθηναϊκού νομίζουν ότι υπάρχει ένας μπαμπούλας από πάνω. Δεν είναι μπάσκετ αυτό τώρα. Πάμε σε break.

0: We the music.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την

0: επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
8: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Choose music. Choose best.
11: 92,6.
12: Best, best.

κίνηση κλασικά. Από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο χαμός, τον Κηφισό χαμός και στα δύο ρεύματα. Η Σύγκρου έχει κίνηση, ο Καρέας. Η Μεσογείων από το Χολαργό, από την Αγία Παρασκευή μέχρι το Χολαργό. Μετά ανοίγει κάπως ο δρόμος. Βασιλέος Κωνσταντίνου, δύσκολη.

Ναι, με το που μπείτε στην Ποσειδόνος ερχόμενη από πού, το να σας πω, Πειραιά, από εκεί, σε αυτό το, σε αυτή τη στροφή, στο Φάληρο. Μετά ανοίγει, αλλά εκεί πέρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.

Έχουμε και το μεγάλο καλοκαιρινό μας πάρτι, το οποίο έρχεται 19 Ιουνίου στο Bolivar. The Best Summer Party από τις 9 το βράδυ. Early Bird μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια. Προπόληση 10 ευρώ στο more.com.

Ο άλλος οδηγεί από τις 5 το πρωί, Αγία Παρασκευή Σαλαμίνα. 5 και 10 και έφτασε τώρα. Τέτοια υπομονή ούτε δάσκαλο Σαολίν. Ναι, ρε. Και πας χαρούμενος, έτσι. Μπαίνεις στη δουλειά. Τι ώρα είναι αυτή? Κατσαδιάστε με κι άλλο, μπορείτε. Θα τα καταφέρω. Έχω υπομονή. Ζεν. Έτσι ζεν πας πουθενά πάντως. Τι 2,5 ώρες.

Το Get a Life μου λέει κάποιος εδώ. Για να θυμηθούμε εμείς και να μάθουν και οι

λίγο πιο νέοι, ότι σε κάποια φάση ήταν έναρξη του προγράμματος, έτσι το λέγαμε τότε,

0: Ζώσουν ψυχολογικά, ήξερες ότι αρχίζει το πάρτι.
1: Αυτοκίνηση.

Ολοκληρώθηκε το Athens Cocktail Festival, αλλά η γιορτή των κοκτέιλ συνεχίζεται στην πόλη μέσα από το Athens Cocktail Week. Από 7 έως 11 Ιουνίου, 18 κορυφαία μπαρ της Αθήνας συμμετέχουν σε αυτή την ενέργεια. Ειδικά κοκτέιλ, ειδικά μενού για το κοινό. Παραγγέλνετε ένα κοκτέιλ και απολαμβάνετε ακόμα ένα κοκτέιλ δώρο. Να μπείτε στα social media του Athens Cocktail Festival να μάθετε πληροφορίες.

αρχίζετε και ρωτάτε τώρα για τις διακοπές, πού θα πάτε, πού θα πάμε, ποιος θα πάει, με ποιον θα πάει. Τους ομπόλιδες πρωί πρωί. Έχετε κανονίσει τίποτα για διακοπές, μου λέτε εδώ, έχεις πάει η Καριαλάκατζ, είναι καλά? Όχι, δεν έχω πάει.

Νομίζω έχει σκληρή πόρτα. Έχει νομίζω face control. Δεν πας έτσι στην Ικαρία. Πώς πρέπει να κάποιος να σε μπάσει μέσα. Πού πας. Έμπαινε στο Mercedes στην Πανεπιστημίου, έτσι, του Γρου. Πού πας. Ικαρία δεν είναι. Τι νοσείς εσύ. Τουρίστας. Τι.

Πάμε για τελευταίο. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7. Έρχονται οι πρωινοί. Άντε. Bye.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
3: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo.

0: Renovation meets the real market. beyondexpo.gr.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Best 92,6.
7: We the music.
8: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
9: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
8: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλά, εσύ?
0: Απολαμβάνω πάρα πολύ αυτή τη δροσούλα. Σκεφτόμουν οδηγώντας ότι βιάστηκα χθες που σου λέγαμε, μήπως πρέπει να κηρύξουμε επισήμως την εποχή, την έναρξη της εποχής της γκρίνιας όσον αφορά τη ζέστη. Αλλά η δροσούλα τώρα είναι απολαυστική, ε.
1: Εννοείς το air condition που έχουμε εδώ μέσα, γιατί.
0: Όχι, έξω.
1: Επειδή έχει τη συννεφιά.
0: Έχει αυτή τη συννεφιά, ναι. Είναι πολύ ωραία. Και έρχονται και κάποιες βροχούλες, λέει, το Σαββατοκύριακο. Μια χαρά είμαστε.
1: Το Σαββατοκύριακο έρχονται βροχούλες.
0: Έτσι είδα το πρωί στο.
1: Έχουμε Pride το Σαββατοκύριακο. Δεν θέλω βροχούλες.
0: Δεν πειράζει, θα είμαστε πιο βρεγμένοι, πιο σεξι.
1: Α, οκ. Έχει σε όρεξη τώρα να γίνουμε. Μούσχεμα. Ωραία, εντάξει, το ακούω, το ακούω.
0: Αλλά,
1: το ακούω,
0: παιδιά,
1: και το ξανακούω.
0: Ούτε του παπά, μια χαρά είναι η θερμοκρασία τώρα, ειδικά για τέτοια εποχή, είμαστε σούπερ.
1: Okay. Ό,τι πεις μας τώρα.
0: Διαφωνείς?
1: Όχι, το μεσημέρι δεν ξέρω αν θα έχουμε την ίδια γνώμη. Θα το δούμε στην πορεία. Όλα καλά, όπως και να έχει πάει πολύ καλά μέχρι τώρα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Υπήρξαν άλλες χρονιές που το Μάιο είχαμε 40.
0: Μα τι σε λέω.
1: Όχι, όχι, μην είμαστε και πλεονέκτες.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, παιδιά, πάμε παρέα και σήμερα. Τρίτη 9 του Ιουνίου του 2026 ως τις 10 για 2, δηλαδή περίπου ακόμη ώρες εδώ. Στην Πεστάρα, στα μικρόφωνα και τη μουσική, όπως κάθε πρωί, Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Ο Μάριος Κοντούλης. Έπαθα ένα λάγκαρα λίγο. Ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο. Και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας, ως γνωστόν, τα περιμένουμε στο Live 24 και στα social και τα προσωπικά μας και του σταθμού, αλλά και τις εκπομπήσεις.

0: Κάποιος εδώ θυμάται ότι πριν 2-3 χρόνια, λέει, τέτοιες μέρες είχε κάνει καύσωνα, τέτοιο καύσωνα που τα σχολεία κλείσανε εκτάκτως νωρίτερα. Όντως.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Τώρα
1: αλλά δεν είμαι και το μετρό.
0: Αλλά ναι, δεν αποκλείεται κιόλας. Όχι, εντάξει, φέτος μας έχει πάει καλά. Και ο χειμώνας που γκρινιάζαμε δεν ήταν βάρης, απλά ήταν διαρκείας, ας πούμε. Κάπως έτσι.
1: Τα βλέπεις με ένα άλλο μάτι σήμερα τα πράγματα. Έχεις και έχεις ξυπνήσει από την καλή πλευρά του κρεβατιού.
0: Δεν έκανε ψοφόκριο το χειμώνα που αφήσαμε πίσω μας. Έκανε απλά, το πήγε, είχε διάρκεια. Anyway, εντάξει, καλά να είμαστε υγεία πάνω απ' όλα, με ζέστη, με βροχή κτλ. Ο μήνας έχει 9 λοιπόν, σε ποιους να ευχηθούμε?
1: Στον Κύριλο θα ευχηθούμε.
0: Χρόνια πολλά στον Κύριλο.
1: Χρόνια πολλά στον Κύριλο. Είναι στα αρχεία θα ευχηθούμε.
0: Στα
1: αρχεία.
0: Γιατί?
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων.
0: Μ' άρεσε και εσύ αυτό, έτσι.
1: Okay, άμα έχετε πονηρά μυαλά.
0: Δεν το έπαθα μόνο εγώ, γιατί λέω τώρα, ο, τι έγινε εδώ πέρα, τι έγινε. Τι τις κάναμε.
1: Παγκόσμια ημέρα αρχείων και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης.
0: Α, κάτσε, Παγκόσμια ημέρα αρχείων, ε. Ναι. Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν που έλεγα για τη σημασία της σωστής αρχαιοθέτησης και με κορόιδευες.
1: Και θα συνεχίσω.
0: Ήθελα να πάρω τη μαμά μου τηλέφωνο.
1: Και θα συνεχίσω να σε ρωτήσω. Τι εννοείς τη σημασία της σωστής αρχαιοθέτησης?
0: Γιατί το έκανα και πρόσφατα. Δεν ξέρω αν το έλεγα πέρυσι, αν με άλλη αφορμή. Mm. Αλλά εφιστώ την προσοχή. Το νου σας τρεμάλια. Όλοι και όλες. Για να μην έχετε παρατράγουδα μετά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κάνετε καλό backup. Δεν είπα κάτι φοβερό και τρομερό.
1: Όχι, μη μου αρχίσει, δεν έχω κάνει κανένα backup.
0: Λοιπόν, το θυμήθηκα γιατί το έκανα πρόσφατα. Έχω αποφασίσει ότι θα κάνω. Άρρωστος, έτσι. Ότι θα κάνω 2 φορές το χρόνο backup, τι να σου πω, μέχρι και των εσωτερικών μου οργάνων. Δηλαδή, διπλό και τριπλό.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει backup και backup του backup.
1: Κοίταξε, τα εσύ
0: καλά έχω κάνει και ένα. Έχω 2,5 backup.
1: 2,5 ακόμα.
0: Ναι. Παίζω με cloud και με 2 σκληρούς.
1: Sometimes a girl needs a half, που έλεγε και η Carrie Bradshaw.
0: Αυτό, ναι.
1: Okay. Εγώ το έχω κάνει μισό. Οπότε μαζί είμαστε 3.
0: Εντάξει, κάτι γίνεται.
1: Κοίταξε, ίσως έχεις και πιο σημαντικά πράγματα, έτσι. Εγώ δεν έχω τόσο. Λοιπόν, πάμε στα γεγονότα και
0: πάμε
1: να δημιουργήσει άλλο άγχος με τα αρχεία.
0: Ωραία.
1: 411 π.Χ.
0: Πάμε πολύ
1: πραξικόπημα ολιγαρχικών εκδηλώνεται στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Καμία σχέση από το 411 π.Χ. πάμε στο 1815.
0: Ανεβαίνουμε.
1: Ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης.
0: Μάλιστα, τι έγινε στο συνέδριο.
1: Το συνέδριο της Βιέννης καταρχάς έγινε υπό την προεδρία του αυστριακού πολιτικού Κλέμενς φον Μέτερνιχ.
0: Μέτερνιχ. Okay,
1: όσοι έχουν πάει τέταρτη δέσμη τώρα νιώθουν και τρίτη. Ναι, νομίζω και στην τρίτη είχαν την ίδια ιστορία. Προσπάθησε λοιπόν ο Μέτερνιχ, αυτός ο καλός άνθρωπος, να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα.
0: Okay.
1: Αυτό έγινε και στις εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης. Ενώ το 1898, σαν σήμερα, η Μεγάλη Βρετανία νικιάζει το Hong Kong από την Κίνα για 99 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Το 1930 συνωστισμός σημειώνεται στην Οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου.
0: Α, καλά. Okay.
1: Είχαμε βγει Μισ Ευρώπη.
0: Μάλιστα, πράγματι.
1: Ενώ το 1976, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι, γιατί ο κανονικός αγώνας και η παράταση είχε λήξει 4-4. Mm-hmm. Τέλος, σαν σήμερα, το 2010, ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει αρνητική.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, γενέθλια θα είχε σήμερα ο Τζορτζ Στέφενσον, ο Άγγλος μηχανικός ευευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Θα είχε επίσης, αν δεν είχε φύγει το 2012, ο Έρικ Χόμπσμπαουμ, ο Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Και έχεις και τηλέφωνο να πάρεις σήμερα. Τζόνι Ντεπ έχει γενέθλια σήμερα, γεννημένος το 1963, δηλαδή είναι 63.
0: 63 ο Τζόνι Ντεπ.
1: Ναι.
0: Δεν μεγαλώνει ωραία ο Τζόνι Ντεπ.
1: Δεν μεγαλώνει ωραία.
0: Ενώ σαν. Ναι, λίγο κάτω. Okay.
1: Εντάξει τώρα, αυτό είναι το μόνο πρόβλημα θεώρησης του Τζόνι Ντεπ.
0: Όχι εξωτερικά, εννοώ γενικά υπαρξιακά. Πώς το

0: Δεν.
1: Ναι, στο όλον. Στο δεν. Όλον δεν. Όχι. Τώρα, σαν σήμερα έφυγε ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ο ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης από το Μαυροβούνιο. Ναι. Το πραγματικό του όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς. Το 1870, σαν σήμερα έφυγε ο Τσάρλς Ντίκενς, ο γνωστός Άγγλος μυθιστοριογράφος, ενώ το 2012, σαν σήμερα, έφυγε η δικιά μας Ζορζ Σαρί, η Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας.

0: τώρα να σαν ποσό.
1: Τα βλέπω αυτά λίγο στη ζωή τη κόρη τη που δεν είναι. Εντάξει, έχουμε και Google Photos. Μα είναι αυτόματα στο cloud αυτά. Δεν θα τα χάσω αυτά. Και τι θέλετε τέλος πάντων πρωί-πρωί τώρα.
0: Θέλουμε. Πραγματικά δηλαδή.
1: Ναι, σταμάτα γιατί και εσένα σε κοροϊδεύουν.
0: Γιατί?
1: Ναι. Backup λέει. Οι σκληροί λέει σε λίγο δεν θα συνδέονται πουθενά. Δεν θα υπάρχει το σχετικό βίσμα και το καλώδιο. Αλλού πρέπει να πάρει το backup. Το θέμα κουκλίτσα μου λέει να γίνεται αυτόματα το backup. Όχι δύο φορέ το χρόνο. Να γίνεται αυτόματα. Δεν ξέρω τι λένε. Δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Κάνει backup.
0: Γίνονται αυτόματα, ναι, φωτογραφίες και τέτοια γίνονται αυτόματα, αλλά κάποια πράγματα, εντάξει, θα τρελαθούμε κιόλας. Αλλά θα μας τρελάει η Μανίνα.
1: Εγώ θα σας τρελάω.
0: Μπορείς να μου φέρεις μια μέρα τους υπολογιστές να σου κάνω εγώ backup.
1: Τους υπολογιστές μου, τους πολλούς.
0: Τους πολλούς.
1: Εννοείς αυτό το ματρακά που
0: δεν κάνει
1: τίποτα.
0: Να στο κάνω εγώ backup, να μου δώσεις τους κωδικούς σου για να τα κάνω εγώ backup. Δεν θα δω τίποτα.
1: Πού θα τα κάνεις τα backup?
0: Σου πάρω δώρο εγώ ένα σκληρό, ρε παιδί μου.
1: Άσε,
0: ασχολείσαι.
1: Από τον ψυχαναγκασμό του είναι καλό να ξοδέψει λεφτά τώρα.
0: Μα την προηγούμενη φορά που μου το έχεις πει, λέω δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν.
1: Έχω ένα σκληρό που έχω κάποια πράγματα μέσα προπενταετίας αποθηκευμένα.
0: Πόσο?
1: Πενταετία.
0: Τι είπε, παιδιά, έχω ανεβάσει πίεση. Δεν μπορώ. Δηλαδή θα λιποθυμίσω. Μαρούσκα το Εβιάν. Δεν μπορώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό ο συνδυασμό μα είναι. Δηλαδή εσεί το ένα άκρο και εγώ το άλλο άκρο. Αυτό δεν γίνεται.
0: Όπου άκου πέντε χρόνια. Αγία μου, κρύο υδρότα με έχει λούσει τώρα. Δεν γίνεται αυτό.
1: Γενικά κάποια στιγμή δεν ξέρω αν θυμάσαι. Ίσως μετά από αυτή τη συζήτηση είχα μπει σε μια διαδικασία. Πήγα, έψαξα για.
0: Δεν βγήκε όμω αυτή τη διαδικασία.
1: Δίσκους για στικάκια που θα τα μεταφέρω
0: και τι απέγινε
1: έκανα κάποιες δηλαδή, μίλησα με κάποιους ανθρώπους
0: και πού κόλλησε το πράγμα
1: κόλλησε το δεν πήγα να τα πάρω
0: ευχαριστώ πολύ ωραία καλά πάμε
1: ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά πάντα λοιπόν... προσφέρω γέλιο εγώ τα πορτοκάλια μου
0: και άγχος λοιπόν πάμε για διάλειμμα με αυτά και με εκείνα πήγε 8 και 29 δείχνει το ρολόγι εδώ στο Ράδιο Μέγαρο του Best. Αν σκέφτεστε να αλλάξετε πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Οπότε καλέστε στο

0: 18.11.33 ή επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
1: Όσο για την ευαίσθητη επιδερμίδα, αυτή όπως ξέρετε θέλει προστασία αλλά και φροντίδα που να νιώθεις πραγματικά. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Γράψτε το σαγηχητικό αυτό και πηγαίνετε να το ζητήσετε. Γιατί έχει εκτοίνη 2%, νιασιναμίδη, βιταμίνη Ε, προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο, υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Έχει υποαλλεργική σύνθεση, δεν έχει άρωμα, δεν έχει υγνόπνευμα, είναι δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος. Όλα αυτά από την Ιντερνετ.
2: Best 92,6.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι. Να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
13: Πού πας ρε καραμούζα,
12: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Plus, plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
19: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης

0: Με τα Renault E-Tech Days, το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Best 92,6.
4: Choose music.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Εντάξει, για άλλο λόγο το λέγαμε πριν, αλλά η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θες να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Και στο Insurance Market μας εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχουμε εκπλήξεις μετά. Insurance Market λοιπόν 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Και ελάτε να δούμε τώρα τι παίζει στα πρωτοσέλιδα.
1: Περίμενε μισό λεπτάκι. Γιατί εγώ πριν είπα μία λέξη.
0: Λέξη.
1: Στην αναφορά που έκανα για την Ιντερνετ.
0: Ναι.
1: Είπα μία λέξη. Φαγεσορογόνος.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή δεν την είχα ξαναδεί ποτέ μου αυτή τη λέξη.
0: Την έψαξες.
1: Και δεν θέλω να λέω λέξη που δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Έψαξα τι σημαίνει φαγεσορογόνος.
0: Τι είναι,
1: λοιπόν,
0: καλά.
1: Είναι τα συστατικά. Δεν είναι φαγεσορογόνος αυτό το πράγμα που για το λαξούριος που ακούγαμε πριν. Γιατί το φαγεσορογόνος τι είναι? Είναι συστατικά ή προϊόντα που έχουν την τάση να φράζουν τους σπόρους του δέρματος, προκαλώντας τη δημιουργία μαύρων στιγμάτων ή λευκών σπυριών γνωστών ως φαγέσορες.
0: Μάλιστα. Σε ποιο προϊόν είναι όλα αυτά?
1: Αυτό.
0: Δεν είναι όλα αυτά.
1: Όλα αυτά δεν είναι στο Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50.
0: Καταπληκτικό.
1: Δεν είναι φαγεσορογόνος.
0: Τέλειο. Ωραία, το κρατάμε. Εντάξει.
1: Σας έλυσα την απορία.
0: Μας την έλυσες.
1: Ευχαριστώ. Πάμε στα πρώτα σελίδα.

0: Λοιπόν, πάμε για τα πρωτοσέλιδα μια γρήγορη ματιά, ξεκινώντας σήμερα από τα νέα. Όσον αφορά τις κληρονομιές, έχουμε νέα ευκαιρία ως τον Νοέμβριο για αποδοχή με απογραφή. Και όσον αφορά ένα θέμα που συζητήθηκε πάρα πολύ το τελευταίο καιρό, για τη δυσοσμία, αν θυμάσαι, πριν από κάνα δύο εβδομάδες, πόσο καιρός είναι.
1: Με το αέριο.
0: Λύθηκε ο γρίφος, λοιπόν, μας λένε στα νέα. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το ATMO Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
1: ATMO Hub, ακούω.
0: Που εντοπίστηκε η πηγή του κακού στις 19 Μαΐου και σε ποια συμπεράσματα καταλήγουν οι επιστήμονες σχετικά με το βαθμό επικινδυνότητάς της. Όλα αυτά τα διαβάζετε στα νέα, θα τα δούμε και στην πορεία πιο αναλυτικά. Στην απογευματινή σήμερα, μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη και Φάμελο, κόνιο στον Σοκράτη από τον Παπά. Τα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τα άλλα, 3-1 βαριά κακουργήματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς. Κατά τα παράλληλα, τι σηματοδοτούν τα 4 νέα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού που έγινε και χθες. Στην εφημερίδα των συντακτών, ανασχηματισμός μπάλωμα με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανού. Να κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί ο Πρωθυπουργός με λύσεις ανάγκης. Επιβράβευσε τον Μαρκόπουλο που είχε χαρακτηρίσει γουρλίδικη την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Επιβράβευσε τον Σιμόπουλο που είχε κατατάξει τον Μανώλη Γλέζο στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Στο ριζοσπάστη σήμερα.
1: Πού να πρωτογελάσετε, να κλάψει, να γελάσετε.
0: Δεν κάνει τίποτα. Το προσπερνά για να ηρεμήσει. Άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα επιβεβαιώνει το ριζοσπάστη. Συνεχίζει την συσκότηση. Ενώ στον ελεύθερο τύπο έχουμε τρίτη γάρ. 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Έχουμε και χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις των ΑΕΗ. Είναι οι πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των υποψηφίων από τους καθηγητές κάποιων φροντιστηρίων. Συνεχίζουμε στην κόντρα. Κόκκινο συναγερμό για τα δίκτυα τη Χαμά. ΕΙΠ και Μοσάντ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους. Κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Πάμε και στην Δημοκρατία. Τι έχουμε εδώ? Απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Ποια είναι αυτή, καλέ? Δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Δικό μου το ερωτηματικό, με συγχωρείτε. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δίνει το δικαίωμα σε μια γυναίκα να είναι μητέρα των βιολογικών παιδιών της συζύγου της, ωστόσο παραθέτει στο σκεπτικό του διεθνείς μελέτες που προβάλλουν επιφυλάξεις για την ανάπτυξη παιδιών σε ομόφυλα περιβάλλοντα.
1: Okay.
0: Και τέλος, σήμερα στην καθημερινή. Το πρώτο crash test του καλοκαιριού.
1: Οπα.
0: Είχαμε μεγάλη φωτιά στο Λουτράκι.
1: Α, ναι.
0: Η οποία κινητοποίησε τον κρατικό μηχανισμό με τις επίγειες και τις εναέρειες δυνάμεις να αναπτύσσονται και να δρουν άμεσα. Και έχουμε στο πρωτοσέλιδο ένα καναντέρ και την πλάτη ενός πυροσβέστη. Τι περνάνε και αυτοί οι δόλοι πυροσβέστες.
1: Ξεκινάει τώρα, έχει κληθεί η κλάση τους τώρα.
0: Ναι.
1: Ας ελπίσουμε να μην κληθεί πάρα πολύ.
0: Ξεκινάνε τα ζόρια. Επίσης στην καθημερινή διαβάζουμε για προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις, το Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Και διαβάζουμε και για τον Πλάτανο. Οπα, μου αρέσουν αυτά πάρα πολύ. Ο Πλάτανος που αρνείται να παραδοθεί.
1: Ω, γράψε ένα βιβλίο γι' αυτό.
0: Είσαι έτοιμος, έτοιμος, έτοιμος. Της Λένας Μαντά. Λένα Μαντά, Χρυσίδα Δημιουλίδου. Ο Πλάτανος που αρνείται να παραδοθεί. Κυκλοφορεί ότι... από τις εκδόσεις Κορδο τέτοιο.
1: Μην το πεις.
0: Δεν το λέω. Δεν είναι λοιπόν, πέρα από την πλάκα τώρα, έχει ένα πλατάνι θεόρατο στο πρώτο σέλιδο. Δεν είναι, λένε, μια εικόνα που βλέπει κανείς συχνά. Ένας πλάτανος στην οδό του Σαμπότσαρη. Ανάμεσα στη Δημητρία.

0: Ρακοπούλου και στη Βερίκου στο Κουκάκι.
1: Α, στο Κουκάκι.
0: Υψώνεται περήφανα μπροστά από δύο πολυκατοικίες. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, είναι ένας εκπληκτικός πλάτανος. Και είναι, ρε παιδί μου, από τα σπάνια πράγματα που βλέπεις πια στην Αθήνα με την απόλυτη τσιμεντοποίηση. Σκάει κανένα τέτοιο δέντρο μέσα στο απόλυτο τσιμέντο και λες, Παναγία μου, τι όαση είναι αυτή. Και σκέψω πόσο τυχεροί είναι οι κάτοικοι των συγκεκριμένων πολυκατοικιών. Γιατί μιλάμε για πράσινο τώρα, όχι αστεία.
1: Βέβαια, αφού είναι, πόσων ετών είπες.
0: Πολλών. Δεν γράφει, αλλά είναι μια οδή σε αυτόν τον πλάτανο και σε όσους τέτοιους πλάτανους και γενικά ψηλά δέντρα έχουν απομείνει μέσα στον αστικό ιστό της Αθήνας. Αυτό το θέμα της καθημερινής.

0: Εσύ το έστειλες τώρα αυτό για τον οποίο έχεις μπει από τον άλλο υπολογιστή εκεί πέρα για να με τριγκάρεις, ε. Επειδή σε τρόλαρα πριν για, για τους σκληρούς σου.
1: Όχι, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Δεν θα φτάνα ποτέ σε αυτό το σημείο. Δεν θα έφτανα τόσο χαμηλά.
0: Είστε τυχεροί, λέει, και στον πόλο που έχετε έναν Άγιο όπως ο κύριος Αχιλλέας Μπέος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι,
1: να είστε καλά. Εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι τόσο τυχεροί.
0: Ναι. Α, μιας και πιάσαμε την αγιοσύνη όμως τώρα. Δεν ξέρω αν το έδεσαι αυτό.
1: Αν περάσει από το κουκάκι, λέει, χαιρετά από τον πλάτα.
0: Καλό. Αναμενόμενο, προβλεπέ, αλλά καλό. Λοιπόν, το πέτυχα χθες σε ένα κείμενο που έγραψε ο Δημήτρης Πολιτάκης Life, αλλά μετά το είδα και στην Καθημερινή. Περί αγιοσύνης, μιας και το φέρει κουβέντα, είδες που πήγαν οι μισθοί των ανώτατων κληρικών.
1: Που πήγανε.
0: Δεν το είδατε αυτό, παιδιά.
1: Όχι, τι είναι που πήγανε.
0: Δεν το είδατε αυτό.
1: Όχι.
0: Να το δείτε τώρα, να το ακούσετε τώρα.
1: Μας.
0: Λοιπόν, μιλάμε για αύξηση που έχει γίνει.
1: Α, που πήγανε, εννοείς από άποψη ύψους.
0: Ναι. Οι σημερινές μεικτές αποδοχές είναι από 2.400 έως 2.475 μηνιαίως.
1: Μάλιστα, μεικτά.
0: Μεικτά. Με την αύξηση, ξέρεις πού θα πάνε?
1: Πού?
0: Στα 4.671.90, δηλαδή με την αναπροσαρμογή να φτάνει από 88,8 έως 94,65% αύξηση. Να το αφήσουμε στη μέση, ένα 90% αύξηση. Πότε ήταν η τελευταία φορά που αυξήθηκε κάποιο ο μισθός κατά 90% στο έτσι? Δεν είναι καταπληκτικό?
1: Συζητάμε τόση ώρα εδώ για τα επαγγελματικά μου και δεν μου έχεις πει να γίνω παπάς.
0: Δεν
1: γίνεται.
0: Εντάξει, μιλάμε, είναι σοκαριστικό έτσι. Είναι σοκαριστικό.
1: Και παρόλα αυτά πας να κάνεις μια βάφτιση και σε κοιτάνε στα χέρια,
0: Ναι, σε παρακαλώ. Όχι, κοίτα, αυτό είναι για τους ανώτατους κληρικούς, έτσι.
1: Α, για τους ανώτατους.
0: Για τους ανώτατους κληρικούς.
1: 90%
0: αύξηση. 90% αύξηση, εσύ. Μιλάμε τώρα για παλαβά πράγματα. Και όπως ορθώς θεωρώ, σημειώνει ο Πολιτάκης αυτό που έγραψε χθες στη Λάιφο, σύμφωνα με ένα σκεπτικό, λέει, είναι ένας τρόπος αναγνώρισης της επιρροής του κλήρου εν ώψη προεκλογικής περίοδου, ίσως και μια απόπειρα πολιτικής χειραγώγησης της εκκλησιαστικής ιεραρχίας που ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπη με το κοινό αίσθημα. Οι μισθοί μοιάζουν ηλικιώδεις για το μέσο πολίτη της φτωχότερης χώρας της Ευρώπης, που είναι η χώρα μας πια, ο οποίος ακούει διαρκώς ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια, ασχέτως αν πάντα για κάποιους, με κάποιο τρόπο, λεφτά υπάρχουν, όπως φαίνεται. Ακόμα περισσότερο όταν πρόκειται για ανθρώπους όπως οι Μητροπολίτες και οι Αρχιεπίσκοποι, οι οποίοι εκτός από όλα τα άλλα προνόμια που τους προσφέρει η ιδιότητά τους ως τοπικοί CEO της Εκκλησίας ΑΕ, έχουν πλέον και ένα παχυλό κρατικό μισθό μόνο για τον εαυτό τους. Ντυμένοι στα μαλάματα και επίσημοι και ωραίοι, που έλεγε και ο Βάρναλης, γράφει ο Πολιτάκης στη Life.
1: Μάλιστα.
0: Με τις υγείες μας οι υπόλοιποι.

0: πω που άναψαν τα αίματα εδώ στα μηνύματα. Έξαλλος πολλής κόσμος. Γιατί ρε παιδιά, εντάξει. Σιγά. 90% αύξηση δεν είναι και 100%.
1: Πραγματικά. Πώς κάνετε έτσι. Λες και δεν παίρνετε αυξήσεις εσείς.
0: Ναι, ρε παιδιά. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Τόση δουλειά.
1: Είναι άνθρωποι του Θεού.
0: Τόση καθοδήγηση. Τόση πνευματική εργασία. Τόση. Καταλαβαίνετε τώρα. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλοι σακιόμοι. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα, πάρουμε μια ανάσα. Βαθιά ανάσα, όλοι μας τη χρειαζόμαστε να ηρεμήσουμε.
1: Μετρήστε μέχρι το 10, 20, 30, 40, 80.
0: Εισπνοές από τη μύτη, εκπνοές από το στόμα. Έτσι. Για να ηρεμήσουμε με αυτά που διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Πάμε για το δεύτερο διάλειμμα. Κατά τα άλλα, μην μπερδεύεστε από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα όπως τα ακούτε, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Οπότε συνδυάστε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σας για να βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι. Στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr θα δείτε ακριβώς τι ταιριάζει σε εσάς.

0: night. Never stop for nothing. You know, you can do anything you want to. Be yourself at all times. Don't be afraid of nothing, nobody. Be fearless.
1: It is on your mind, your mind, your mind.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 90,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Βίκες, έφτασες.
3: What did you steal?
4: Secrets.
5: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
3: Are they people?
6: No.
3: Are they human?
6: Oh my God.
5: Αυτόν τον Ιούνιο.
7: This 79-year cover-up has to end.
5: Η μέρα αποκάλυψης.
7: You don't need to fear them.
8: I fear us.
5: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
15: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
16: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
15: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
16: Α, είπα κι εγώ.
17: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: People have repower.
21: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
23: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
24: Oh,
0: introduce myself.
1: Best 92,6.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Πάμε για ρά, λοιπόν, εδώ στην Πεστάρα, παιδιά, στις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντανού.
1: Ο Θεοδόρος. Θα δώσεις μίχος.
0: Και ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο. Και όχι μόνο, τα μηνύματά σας τα περιμένουμε κι άλλα, εννοείται, στο live και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Εδώ μια ωρίτσα θα είμαστε στο Best. Τι θα γίνει, λέει, θα ανέβουν εκπομπές του Ιουνίου στο Mixcloud.
1: Ανέβουνε, ναι, βέβαια.
0: Καθίστε, παιδιά, μην αγχώνεστε κι εσείς.
1: Μην αγχώνεστε.
0: Θα γίνει εδώ. Καλό πράγμα που λένε. Αργεί να γίνει. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά και σήμερα. Να είστε καλά. Εννοείται όμως, ποτέ δεν είναι αρκετά.

Με όλα αυτά που ακούμε στο μεταξύ κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζια, να ρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων, και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα, και στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.

Το Artisanal παρουσιάζει επίσημα το νέο καλοκαιρινό του κόνσεπτ Κήπος Artisanal, εγκαινιάζοντας τον εμβληματικό αυτό καταπράσινο κήπο με μια ξεχωριστή βραδιά γεύσης με special guest DJ τον έναν σαν κι αυτόν άλλος κανένας, τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Και έτσι ο Κήπος Artisanal γίνεται το ιδανικό σποτ για καλοκαιρινά βράδια στην Κηφισιά, με χαλαρή ατμόσφαιρα, κοκτέιλ κάτω από τα δέντρα. Και έτσι ωραία διάθεση σε κάνει να ξεφεύγεις από την πόλη χωρίς να χρειάζεται να φύγεις πραγματικά από αυτή. Με αφορμή το opening μάλιστα του Κήπος Artisanal, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και signature cocktails και επιλεγμένες fine comfort δημιουργίες από την κουζίνα του σεφ και συνιδιοκτήτη Γιάννη Παρίκου. Τη μουσική, είπαμε, επιμέλεια της βραδιάς θα αναλάβει ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος με sophisticated cocktail sounds. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: Να σου πω τώρα, επειδή γέλασες, να πούμε στα παιδιά γιατί γέλασε. Έκανε ένα τηλεφώνημα με ανοιχτή ακρόαση εδώ πέρα και ο άνθρωπος στον οποίο μίλησα, που συστηθήκαμε, του είπα Θεοδόσης Μίχος, μου είπε Θεοδόσης Νίκος, χάρηκα πολύ κύριε Νίκο.
1: Όχι, το μικρό σου νόμιζε ότι είναι το
0: Νίκο.
1: Ναι,
0: του λέω Θεοδόσης Μίχος, το μικρό μου Θεοδόσης, αν θέλει να μιλάμε και στον Νίκο, χάρηκα πολύ κύριε Νίκο. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, όταν τυχαίνει να, όταν σου συμβεί να ακούσουν λάθος το όνομά σου και εσείς παιδιά.
1: Ναι.
0: Κάνετε τη διόρθωση ή όχι? Γιατί εγώ δεν διορθώνω ποτέ, ντρέπομαι.
1: Εξαρτάται.
0: Δηλαδή, Διονύση θα με πούν, με χάρηκα πολύ. Δεν διορθώνω ποτέ. Ντρέπομαι, δεν ξέρω, δεν πάει καρδιά να τον διορθώσω τον άλλον.
1: Εξαρτάται την περίπτωση. Κάποιες φορές και εγώ το αφήνω. Θυμάμαι, είχα πάει μια φορά σε μια αποστολή.
0: Λέμε για όταν γνωρίζεσαι, έτσι, όταν συστήνεσαι, ναι, ναι, ναι, μια πρώτη γνωρίζεσαι.
1: Είχα πάει, δεν θυμάμαι που ήμασταν στη Ξάνθη. Κάπου είχα πάει μια αποστολή. Με ένα φωτογράφο, κλασικά, ξέρεις, που πας κάπου μονίμως με ένα φωτογράφο.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε όλη αυτή την αποστολή, για κάποιο λόγο ο κόσμος με έλεγε Κωνσταντίνα. Καμία σχέση εν τω μεταξύ. Από ένα σημείο και μετά είχα σταματήσει να διορθώνω. Διότι βαρέθηκα. Ο ένας το μετέφερε στον άλλον ή θα έπρεπε να αλλάξω μια ολόκληρη πόλη. Ναι, οπότε εγώ για εκείνες τις μέρες ήμουν Κωνσταντίνα. Ναι, τελείως. Άκουγα στο Κωνσταντίνα. Τι να κάνω.
0: Και αυτό βγαλμένο.
1: Επίσης, με το δικό μου όνομα γίνεται πολύ συχνά αυτό η παρανόηση. Γιατί με λένε Μαρίνα, με λένε Ματίνα, με λένε Μαρίνα. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άμα είναι κάποιος που ξέρω ότι θα τον δω πολλές φορές ακόμα, το διορθώνω. Άμα τώρα είναι όπως λες και εσύ, ένας μάστορας που ήρθε στο σπίτι να μου φτιάξει και μου είπε κυρία Ματίνα, δεν τον διορθώ στον άνθρωπο. Εντάξει, okay. Ματίνα, okay. Μια χαρά.
0: Βγαλμένα και αυτή, όλες οι αλήθειες στα φιλαράκια, έτσι. Θυμάστε που ο Τσάντλερ στα φιλαράκια τον είχαν για, τον λέγανε, ξέρω εγώ, Ντόναλτ, δεν θυμάμαι. Το θυμάστε το επεισόδιο.
1: Στο εννοείς πως τον γράφανε στα γράμματα.
0: Όχι, και αυτό, αλλά το μυαλό μου πήγε στο κτίριο της εταιρείας του, που κανείς ποτέ δεν ήξερε τι δουλειά έκανε ο Τσάντλερ.
1: Ναι, ναι, ναι. Transponster.
0: Λοιπόν, ναι, αυτό. Στην εταιρεία τον φωνάζανε αλλιώς. Και δεν είχε διορθώσει ποτέ τους συναδέλφους του. Και είχε πάει, ξέρω, ο Ρος. Και του λέει, τι είναι αυτό, έτσι με λένε εδώ πέρα. Έτσι με λένε. Και δεν είχε διορθώσει ποτέ. You could keep holding on to the dream you've been holding for oh so long, or surrender to the way of the world, and it spins too fast and your feet kinda hurt, but keep walking, keep walking, keep walking, keep walking, and keep walking, keep walking, keep walking, keep walking. If I had a dollar for every time that I needed the dollar, I wouldn't be writing songs. I'd invest those dollars in subprime loans and eventually CDOs. I need a lot of dollars so I might get close to losing my mind. Dollar bills shouldn't feel so nice, but if that's all you want,

0: Παππούς Μπάμπη. Παναγιώτη με λένε. Δεν του το είπα ποτέ γιατί δεν ήθελα να νιώσει άσχημα. Σωστό. Μια άλλη φίλη.
1: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Ποιο?
1: Στο φοβερό. Σε ένα από τα καλύτερα επεισόδια των Friends.
0: Και τη τηλεόραση γενικά.
1: Και τη τηλεόραση γενικότερα. Που κάνουν το μεγάλο quiz για το ποιο θα κερδίσει το διαμέρισμα.
0: Αναγεια σου.
1: Υπάρχει ερώτηση για το πώς γράφουν τον Chandler τα γράμματα που έρχονται στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και είναι Mrs. ή Miss Chandler Bong.
0: Σκάψιμα εντελώς.
1: Είχα ξεχάσει εντελώς, το έστειλε κάποιος από μόνος του εδώ. Μπράβο, σε ευχαριστούμε, θα το ρωτούσα έτσι και αγιαστό.
0: Άκου κι άλλο τώρα. Κάθε μέρα λέει εδώ και ένα χρόνο που βγάζω βόλτα τους σκύλους μου. Λάζαρο και Λουκία, by the way, τους λένε τους σκύλους του φίλου. Πολύ ωραία ονόματα.
1: Ναι.
0: Συναντάω, λέει, έναν κύριο που λέγεται Λάζαρος κι αυτός.
1: Ναι.
0: Και με λέει Κώστα. Τον διορθώνω και του λέω Γιάννη με λένε. Και μου απαντάει κάθε φορά, σου πάει και το Κώστας.
1: Εντάξει, το παραδέχεται τουλάχιστον ο άνθρωπος. Θα σου βγάλω δικό σου όνομα.
0: Άλλη εδώ, με λένε Μεταξία. Κάποιος χρόνια τώρα όταν με συναντάει με λέει Άννα. Δεν το διορθώνω ποτέ. Πώς του ήρθε το Άννα στο Μεταξία?
1: Ποιος ξέρει τώρα, κάτι του θυμίζει.
0: Με έχουν βαφτίσει Ελισάβετ. Με φωνάζουν Νέλη από 5 ετών που θυμάμαι. Ένας οικογενειακός φίλος 20 χρόνια τώρα με φωνάζει Νέλη και δεν το διορθώνει πια κανείς.
1: Ωραίο και τον Νέλη.
0: Καλό
1: και τον Νέλη.

0: Έχω μια πελάτσα, λέει, που τα τελευταία χρόνια με λέει Αγγελική. Εν τω μεταξύ, εμένα με λένε Νατάσα. Καμία σχέση. Έχω λέει ένα φίλο που απασχολεί τρεις εργάτες και τους αποκαλεί και τους τρεις Αλή.
1: Αλή, Αλή και τρεις Αλή, δηλαδή, πραγματικά. Τα καμένα στο μεταξύ έχουν και, είναι και εντελώς ακαταλαβίστηκα. Εντάξει, μένα παίζει πάρα πολύ το Διονύσης, ας πούμε.
0: Ναι, και το Θοδωρής.
1: Θοδωρής, ναι. Λες τώρα, εντάξει, πού να μπαίνω. Αλλά αυτά τα καμένα από Αγγελική, από Νατάσα την έκανε Αγγελική. Πώς!
0: Ποιος ξέρει. Κάτι δεν έχει. Κάποια σύναψη εκεί έγινε στην πρώτη σύσταση.
1: Τον Μπάμπη τον λέει Παναγιώτη ο άλλος. Πώς!
0: Όχι, τον Παναγιώτη τον λέει Μπάμπη.
1: Παναγιώτη αυτό, έστω. Ναι, ναι, ναι. Τι κουφαμάρες είναι αυτές. Τον Κώστα τον λέει Λάζαρο, ξέρω τι μας είπε ο άλλος.
0: Εμένα μια φορά έχει χτυπήσει το τηλέφωνο τότε που είχαμε σταθερά ακόμα. Και σήκωνε στο σταθερό.
1: Όχι.
0: Και του σηκώνω το τηλέφωνο και λέει: Έλα, Κώστα! Και λέω: Δεν είμαι ο Κώστα. Και μου λέει: Μήπως είστε η πεθερά του.
1: Έπρεπε να τη πει: Όχι, ο Κώστα είμαι τελικά. Αλλάξα γνώμη.

0: Εντάξει, νομίζω έχουμε νικητή.
1: Έχει σηκωθεί κάποιο περίεργο καπάκι τώρα εδώ πέρα και έχει γίνει τη καμενιά στο κάγκελο.
0: Ναι,
1: τι
0: ναι.
1: Νικητή έχουμε, για πες.
0: Έχουμε νικητή, δεν είναι για όνομα.
1: Αλλά...
0: Είναι για... Λοιπόν, στη μητέρα μου λέει, πάντα ευχόμασταν χρόνια πολλά 4 Αυγούστου.
1: Για γενέθλια, λέμε.
0: Χρόνια, ναι, ναι, γενέθλια, 4 Αυγούστου.
1: Μας.
0: Όλα αυτά τα χρόνια της λέγανε χρόνια πολλά στις 4 Αυγούστου.
1: Ωραία.
0: Έτυχε να δω την αστυνομική της ταυτότητα και βλέπω ότι είναι 5 Αυγούστου. Ο λόγος λέει. Ο λόγος ήταν επειδή πάντα τότε της ευχόταν η αδελφή της και δεν ήθελε να τη διορθώσει. Δηλαδή.
1: Οκ, καήκαμε.
0: Φοβερό.
1: Καήκαμε.
0: Χρόνια πολλά στη μαμά σου, 3 Αυγούστου είναι η κόρη μου.
1: Άντε, ωραία, ναι,
0: κοντά, πολύ
1: μήπως
0: κοντά.
1: Μήπως τη λένε Αγγελική τη μαμά σου. Αν λοιπόν, δεν τη λένε, μήπως θα ξεκινήσει να τη φωνάζει Αγγελική.
0: Κάποιαν λέει την έλεγαν μια κυρία, μια γιαγιά λέει, που τη λέγανε Πάτρα.
1: Ναι.
0: Τη φώναζε συνέχεια Μαρίνα την κοπέλα. Ενώ τη λέγανε Μαριάννα. Και κάποια στιγμή ο μπαμπάς της Μαριάννας διόρθωσε την γιαγιά και τη λέει: δεν τη λένε Μαρίνα, Μαριάννα τη λένε.
1: Ναι.
0: Λέει, εντάξει, μωρέ, το ίδιο είναι. Λέει: το ίδιο είναι και σένα, σε λέμε Αχαΐα.
1: Καλό, καλό, καλό. Άλλος λέει εδώ: μια φίλη μου με φώναζε Χρήστο για πολλά χρόνια. Μια μέρα στο σούπερ μάρκετ είμαι με τη μαμά μου, μου λέει: γεια σου Χρήστο, και τη απαντά η μάνα με ύφος: Κώστα το λένε το παιδί μου. Βγήκε το μετρικό. Κώστα. Έχω πελάτη μου, λέει Σταυρούλα και με φωνάζει Ρούλα. Βασιλική με λένε.
0: Μ' αρέσει, έχει βρει και άλλο όνομα και υποκοριστικό.
1: Και υποκοριστικό.
0: Έχει φτιάξει όλο το.
1: Πω, πω.
0: Με λένε Κλεοπάτρα και πολλοί άνθρωποι με λένε Αλεξάνδρα. Άκου τώρα, τι σύναψη είναι αυτή.
1: Εντάξει τώρα, ναι, τι καμενιές είναι αυτές. Τρομερό. Και με λένε Λαέρτη και κάθε φορά μου λένε 1000 ονόματα, αλλά τους διορθώνει, να τους διορθώνεις Λαέρτη.
0: Καλημέρα, αγαπημένη. Έχω δουλέψει στο τένις κλαμπ στην πολιτεία, σερβιτόρα σε γάμο. Στο αφεντικό εκεί μας έλεγε όλες Μαρία για να δείξει στον κόσμο ότι μας ξέρει.
1: Οχ.
0: Ο Θεέ μου.
1: Ο Θεέ είναι, ο Θεέ μου. Πραγματικά. Ο
0: πατέρας. Επίσης είναι... να πω κάτι, όταν είχα κάνει αυτό το θέμα για το, για το σεφ και τις κουζίνες και την κακοποίηση της κουζίνας και τα λοιπά.
1: Πρόσφατα, ναι.
0: Πρόσφατα, ναι, στο ΚΑΠΑ. Κάποιος μου είχε περιγράψει, εντάξει, δεν είναι με τον όρο νόμα κακοποιητικό, αλλά όλες, ζαχαροπλαστείο ήτανε, γνωστό κιόλας. Γνωστός και ο ζαχαροπλάστης για την κακή του συμπεριφορά γενικά. Είχε μία πρακτικάρια,
1: ναι.
0: 7-8 μήνες, την οποία επί 7 μήνες τη φώναζε τέτοια.
1: Τέτοια.
0: Τέτοια. Αρνιότανε να μάθει το όνομά της και τη φώναζε τέτοια για 7 μήνες. Θα μου πεις, δεν την έδερνε κιόλας. Όχι, δεν την έδερνε. Αλλά εντάξει. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο. Μία είχε πρακτικάρια. Μπορούσε να μάθει το όνομά της και να τη λέει το όνομά της.
1: Σε λένε Αλέξη.
0: Με
1: λένε Σοφία. Κρατάς μια κιθάρα.
0: Κρατάω μια καρδιά.
1: Αυτό ήταν. Γαρδέλης ήταν.
0: Ναι, Γαρδέλης.
1: Κλασική βέβαια. Ναι, με Ταρκόφσκι και αυτά μεγαλώσαμε. Αχ, μέχρι 12 χρονών λέμε γιόρταζαν 27, ενώ ήταν 28 Μαΐου. Γιατί οι πόνοι στη μάνα μου ήρθαν 27 και γεννήθηκα 12 και 10 της 28ης. Α, είναι αυτό το περίεργα. Ναι.
0: Και της μάνας μου λέει πάντα έχει γενέθλια του Αγιανιού, τα λάμπαρδα που πηδάνε τις φωτιές. Είναι το ίδιο Αγιανιού, 7 Γενάρη.
1: Όχι, μόλις τις φωτιές τις πηδάνε το Μάιο, δεν τις πηδάνε. Πότε τις πηδάνε.
0: Ξέρω εγώ πότε πηδάνε τις φωτιές.
1: Δεν έπαιζες, δεν πηδούσες φωτιές.
0: Πού να τις πηδήξω. Τι εννοείς.
1: Φωτιές.
0: Συγγνώμη, πήγες φωτιές εσύ.
1: Φυσικά. Πώς έχετε μεγαλώσει δηλαδή εδώ πέρα.
0: Πού να βάλουμε φωτιά εμείς στα πατήσια.
1: Τα στεφάνια ρε παιδί μου, τα στεφάνια τα μαγιάτικα δεν καίμε. Και πηδούσαμε από πάνω.
0: Το ξέρει και ο Μάριος.
1: Ναι, λέει ο άλλος. Καλά που έχετε μεγαλώσει εδώ. Φτιαγμένοι από πέτρα είστε στην Αθήνα δηλαδή.
0: Έχεις ματώσει τα γόνατά σου.
1: Τα βιώματα παίζαμε στις αλάνες στην επαρχία. Μύριζε για σεμί παντού.
0: Εντάξει, 25 Ιουνίου τελικά έχει γίνει γενέθλια όμως.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Τη θεία μας λέει που τη λένε Κανελιό.
0: Κανελιό.
1: Τη φρόντιζε μια κυρία από τη Βουλγαρία που τη λέγανε Σιμώνα. Η Σιμώνα τη φώναζε Κουνελιό και η Κανελιό τη φώναζε Χειμώνα. Ωραία, φίλε, τρομερό. Και έτσι ξεκινάνε τα ωραία διηγήματα, έτσι, χωρίς πλάκα. Μάλιστα, ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα. Πάμε για διάλειμμα. Τρίτο και τελευταίο.

Έχουν πλάκα αυτές οι εκπλήξεις, αν τις δεις ως εκπλήξεις. Αυτό που δεν θες εκπλήξεις είναι η ενέργεια. Θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα, γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα λοιπόν στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.

0: Fest 92,6.
1: We the music.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
5: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσης, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κήπος Αρτιζανάλ. Ένα νέο καλοκαιρινό κόνσεπτ στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Αρτιζανάλ. Opening Cocktail Event Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
1: Κήπος Αρτιζανάλ, Ζηρίνη 2 και Φυσιά.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire. Μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά. Κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Best 92.6.

0: Ξεκινήσαμε με Μαντόνα, τιμή σε ένα και εμάς, και χθες έδωσε στη δημοσιότητα ένα 13 λεπτά βίντεο, ένα μίνι ταινιάκι που είναι προπομπός του επόμενου της άλμπουμ του Confessions 2.
1: Στο 2 είμαστε ακόμα.
0: Το βίντεο δεν παίζεται στην μεταξύ, έτσι. Είναι μια τρέλα. Είναι καταπληκτικό. Έχει μέσα από Benedict Cumberbatch μέχρι Sabrina Carpenter, Kate Moss, την Julia Garner που θα την υποδηθεί και όλα στην ταινία, το Richard Grant και μιλάμε ένα all-star cast σε ένα τρομερό βίντεο. Και λες, Μαντόνα, εντάξει, θα σέβεστε.
1: Καλά, προφανώς θα σέβεστε. Μαντόνα, αν και στο Holiday είναι το εντελώς μη τραγούδι. Δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε μουσική, ούτε ρυθμός, τίποτα. Holiday, τίποτα.
0: Αλλά δεν ακούγεται. Δε φτιάχνεσαι,
1: ναι, σούπερ, ναι, είναι φοβερό. Δε αλλά αν το προσέξει. Τι έχει. Έχει αυτό τώρα.
0: Τέλειο. Καταπληκτικό. Θεότητα Μαντόνα. Θεότητα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε για 20 περίπου λεπτά ακόμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Εννοείται θέλουμε κι άλλα στο live και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Ακούστε και αυτό. The Blessed Madonna live με ελεύθερη είσοδο στο Upplay Party του SNF Νόστος 2026, που φέτος γιορτάζει 30 χρόνια δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ναι, καλά ακούσατε. Οπότε αν αγαπάτε την dance μουσική, απλά ψάχνετε μια βραδιά έτσι που θα νιώσετε ότι δεν θα θέλετε βασικά να τελειώσει. Η αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι το σημείο συνάντησης και η 27η του Ιουνίου είναι η μέρα που πρέπει να σημειώσετε στο ημερολόγιο σας. Περισσότερα θα μάθετε στο snfnostos.org.
1: Πώς το έδεσες με τη Μαντόνα,
0: Μαντόνα, Blessed Μαντόνα. Τρομερή και Blessed Μαντόνα και ο Octave One που είναι μαζί.
1: Επίσης, αν θέλετε να ταξιδέψετε τώρα σύντομα, κάνα Σαββατοκυριακό ή έχετε ναυτία και χωρίς να ταξιδεύετε, έχουμε λύσει και γι' αυτό. Το Travel Fix ODF έρχεται να σας βοηθήσει. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά κύλισματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Όλα αυτά από τη Unifarm.
0: Και μαζέψτε, ξεκινήστε να μαζεύετε δυνάμεις από τώρα, παιδιά, έτσι, γιατί ο μήνας έχει 9, άρα απομένουν μόλις 10 μέρες μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου, οπότε και θα λάβει χώρα το μεγάλο μας καλοκαιρινό πάρτι στο Bolivar Beach Bar, φυσικά, the best summer party, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, early bird, μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια, προπόληση 10 ευρώ στο more.com.

0: Γιατί ρε εσείς παθέτικ το θέαμα της Μαντόνα? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο η περίπτωση age shaming αυτή. Και εν πάση περιπτώσει σου λέω εγώ ότι δεν σ' αρέσει να βλέπεις μια γυναίκα που κάτσε έτσι από περιέργεια να δούμε πόσο χρόνο είναι η Μαντόνα. Και κοίτα να δεις πώς συμβαίνει, πώς συνήθως αυτό πάει στις γυναίκες. Έτσι. Είναι 67 ετών. Ενώ αν έβλεπες, ξέρω, τον Iggy Pop που βγαίνει με τη γυμνό στα 78 εκατομμυρίων ετών, πόσο είναι, λες, α, θεότητα, Iggy. Δεν μασάει ο Iggy.
1: Και πάει, πώς το λένε, η Ζάρα εκεί.
0: Ναι. Στον Ίγκη, ο Ίγκη είναι θεός. Είναι, παραμένει, ας πούμε, προβοκάτορας και προκλητικός και τα λοιπά και τα λοιπά. Η Μαντόνα ή Σαμόρι Γριέτζο. Αυτό είναι το κόνσεπτ.
1: Αυτό είναι το κόνσεπτ, εννοείται.
0: Και ξέρεις ποια είναι η φάση. Ακόμη και αυτοί, ρε παιδί μου, που τα πιστεύουν αυτά. Όντως, γιατί έτσι είναι φτιαγμένοι. Τι να κάνουμε τώρα, τα πιστεύουν αυτά. Δεν σκέφτονται ούτε καν το εξής. Ρε φίλε, θα ήθελα να με λένε εμένα, μην πω τι γριά, ας πούμε, όταν φτάσω στα 67.
1: Καταρχάς είναι οι άντρες περισσότεροι που τα λένε, οπότε δεν έχουν αυτό το φόβο.
0: Δεύτερον, σωστό και αυτό.
1: Οι γυναίκες που τα λένε σου λέει: εγώ δεν θα κάνω, δεν θα προκαλώ όμως, έτσι.
0: Θα είμαι εγώ,
1: δεν είναι σημαντόνα γι' αυτό. Πού να τα κάνεις εσύ αυτά.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, παιδιά, τώρα αν είναι δυνατόν 2026. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε για σειρά. Ήθελα να μιλήσω έτσι στα γρήγορα για μια σειρά για την οποία έχω ξαναμιλήσει, βέβαια, αλλά χθες ολοκλήρωσα το δεύτερο κύκλο.
1: Για πες.
0: Και νομίζω, ξέρεις, αγχωνόμαστε που λέει ο λόγος να δούμε τις καινούριες σειρές που βγαίνουν και κάνουν και ράνουν. Αλλά πόσο τυχεροί είναι αυτοί που δεν τις βλέπουν όταν βγαίνουν και μπορούν να τις δουν μαζεμένες.
1: Για πες.
0: Όπως καλή ώρα το Your Friends and Neighbors, αυτή η σειρά του John Hamm που ολοκληρώθηκε το Σάββατο, νομίζω, που μας πέρασε η δεύτερη σεζόν. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά, αρέσει.
1: Είναι.
0: Δείχνει...
1: Δεν το έχω προσπαθήσει.
0: Είναι...
1: Δεν το έχω ξεκινήσει.
0: Δείχνει, ρε παιδί μου, αυτή την εμετική διάσταση του πλούτου, αλλά εκτός από αυτό δείχνει και ότι παρά τα εκατομμύρια που μπορεί να έχεις στην πραγματικότητα, στον πυρήνα σου, τα ίδια ζητήματα μας απασχολούν όλους. Απλά εσύ έχεις και αυτό το αμπαλάζ των εκατομμυρίων που σου δημιουργεί άλλα προβλήματα. Εντάξει, σου δίνει και άλλες ευκολίες φυσικά. Αλλά αυτός ο κύκλος του 1%, ας πούμε, αυτό δείχνει βασικά. Ή του 10%, δεν είναι ακριβώς το 1%. Δείχνει πόσο. Μου έρχονται γαλλικά, δεν μπορώ να τα πω στο μικρόφωνο. Πόσο, ρε παιδί μου.
1: Πες τα έτσι, μαλακά.
0: Αυτό ήθελα να πω. Αυτή τέτοια ήθελα να χρησιμοποιήσω την εθνική μας λέξη. Πόσο πυροβολημένη και αρρωστημένη είναι όλη αυτή.

ψαχτεί για να πάρουν και το επόμενο ακριβό ρολόι. Έχουν 15, ξέρω εγώ, 20, 30 ακριβά ρολόγια, αλλά τόσα αμάξια που στην πραγματικότητα, άμα τους κλέψει κάποιος τα μισά, δεν θα το πάρουν καν χαμπάρι. Πόσο νόημα δεν έχει αυτό το hoarding πλούτου.

0: Να δικαιολογηθείτε ότι το είπατε εντάξει, για τη μουσική.
1: Όχι, η μουσική μια χαρά είναι, εσείς. Γιατί...
0: Κατάς με μουσική, ούτε που το άκουσα, δεν ξέρω ακόμα. Αλλά μπορεί να. Δεν το έχω δει, δεν μου το πέτυχα. Αλλά όταν δεν μας αρέσει η μουσική κάποιος, δεν λέμε ότι είναι τέρμα παθέτικ το θέαμά της.
1: Ναι. Σωστό.
0: Λέμε τι χάλια τραγούδι είναι αυτό που έβγαλε.
1: Σωστό.
0: Μην το γυρίζουμε τώρα. Πολύ ξεκάθαρο το που πήγαινε το συγκεκριμένο σχόλιο και γενικά τα σχόλια που βλέπουμε και στα social, έτσι. Γιατί δεν είναι τώρα. Ο ακροατής ή ακροάτρια που το έστειλε εδώ μπορεί να είχε όντως μια άλλη πρόθεση. Δεν ξέρω ποια ήταν η πρόθεση, αλλά ότι υπάρχει τέτοιου είδους σχολιασμός αυτή τη στιγμή.
1: Καλά,
0: υπάρχει κατά κόρο. Τώρα με τι συζητάμε. Δεν είναι θέμα. Ο Ιγκυλέ βγάζει ακόμα ωραία μουσική γι' αυτό. Αυτό έτσι κι αλλιώς είναι υποκειμενικό. Αλλά όπως και να έχει, δεν κρίθηκε η μουσική της Μαντόνα εδώ στα σχόλια αυτά.
1: Είμαι 48, λέει, οι γη με βλέπουν σαν ηλικιωμένη.
0: Προφανώς τώρα τα πιτσιρίκια. Μα τα πιτσιρίκια, παιδιά, και εμείς όταν ήμασταν 10 χρονών, έβλεπες κάποιον που είναι 30 και σου φαινόταν, ας πούμε, γέρος.
1: Ρε εσύ, εγώ έπαθα σοκ με το Μακαρίτη το Τριανταφυλλίδη που έλεγα χθες. Θυμήθηκα ότι όταν τον είχα γνωρίσει όταν ήμουν 25 χρονών. Και θυμάμαι όταν εγώ ήμουν 29, ξέρω εγώ, ο Μακαρίτης ήταν 42, δηλαδή τώρα θα έκλεινε τα 60. Mm. 13 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Και θυμάμαι εγώ στα 29 και αυτό 42.
0: Και τον έβλεπες.
1: Και δεν είναι καμιά τεράστια διαφορά, έτσι.
0: Όχι.
1: Και είχε, ρε παιδί μου, ξέρεις, και τα μουσια, κάπνιζε, είχε και μια φθορά το σώμα του. Αλλά φαινόταν γέρος. Και λες, φίλε, έφυγε 2 χρόνια μεγαλύτερος από μένα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι πάει. Οπότε τα παιδιά σου είναι πώς θα σε βλέπουν.
0: Για τα παιδιά είναι λογικό. Για ανθρώπους 40, 30, 40, 50 χρονών δεν είναι λογικό να βλέπουν κάποια που είναι 65 και να θεωρούν γριά, επειδή ας πούμε δεν θεωρούν ότι πρέπει να χορεύει ή να φοράει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουν στο μυαλό τους, ότι πρέπει να φοράει μια 65χρονη. Για τη Μαντόνα μιλάμε, δεν είναι.
1: Ναι,
0: ό,τι θέλει θα φοράει βασικά.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τώρα, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Τώρα το να έχει ο καθένας την άποψή του για το αν αρέσει η αισθητική ενός ρούχου, μιας παρουσίας, ενός βίντεο κλιπ, ενός τραγουδιού κτλ. Εννοείται ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του. Είτε είναι ο Iggy Pop, είτε είναι η Μαντόνα, είτε είσαι εσύ κι εγώ.
1: Έτσι ακριβώς. Σήμερα τελειώνω, λέει κάποιος, έτσι να προλάβουμε 2-3 μηνύματα ακόμη πριν φύγουμε. Τελειώνω το Six Feet Under. Πώς θα συνεχίσω να βλέπω σειρές? Ωραία, φίλε, σε καταλαβαίνω.
0: Θες λίγο χρόνο, θες λίγο χρόνο μετά.
1: Σε καταλαβαίνω. Άρα σήμερα πας για το φινάλε, δηλαδή θα το καλά. Πάρε καμιά αναρωτική για αύριο, αν μπορείς. Απομάκρυνε αιχμηρά αντικείμενα. Ξέρω εγώ, υπογλώσσια έχει κατά νου. Ξέρω κάτι κανένα ερεμιστικό. Πώς το λένε, χαρτομάντιλα πάρα πολλά.
0: Και κουράγιο, ξέρω εγώ.
1: Και κουράγιο.
0: Ζαναξάκι, δεν ξέρω, τι μπορεί ο καθένας.
1: Το πρωί, αν έχεις ξυπνήσει, αν έχεις κλείσει μάτι, να μας πεις εντυπώσεις. Αλήθεια, χωρίς πλάκα. Είναι το καλύτερο φινάλε σειράς, θεωρώ, όλων των εποχών. Το Six Feet Under. Τρομερό. Παθαίνεις σοκ.

0: Λοιπόν, να κλείσουμε με ένα μήνυμα. Έχουν έρθει πάρα πολλά για αυτά τα μπερδέματα στα ονόματα που λέγαμε. Mm-hmm. Μια έτσι καλοκαιρινή ιστορία, νησιωτική ιστορία, μιας και είμαστε και σε αυτή την εποχή. Η γιαγιά μου λέει στην Άνδρο, στο Γάλλο γείτονα που έρχεται τα καλοκαίρια, αποφάσισε να τον βαφτίσει Γιώργο. Της λέω, γιατί γιαγιά τον λες έτσι, αφού τον λένε Quentin.
1: Quentin τον λένε.
0: Πού να θυμάμαι τέτοια παράξενα, μου λέει. Το έχει αποδεχτεί και ο ίδιος το ελληνικό όνομα του.
1: Βέβαια.
0: Έχονται, μας παίρνουν τα σπίτια οι Γάλλοι και θα μας τους λέμε και Quentin. Όχι, Γιώργος.
1: Μίτσος.
0: Ευχαριστούμε, παιδιά. Οι σειρές είναι το Six Feet Under που λέγαμε, το all time classic που θα κλαίτε με μαύρο δάκρυ, και
1: Friends and Neighbors.
0: Το Your Friends and Neighbors, ναι, με τον John Hamm. Δύο σεζόν, το βλέπετε, πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Αυτά.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Αύριο πάλι το πρωί. Ευχαριστούμε, bye.
1: Γεια. Yeah.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία, ανέκτησε όμως τις αισθήσεις του και αναχώρησε για το νοσοκομείο. Ο γιατρός της ομάδας ήταν καθησυχαστικός για την κατάσταση του Έριξεν, λέγοντας πως όλα είναι καλά και του γίνονται εξετάσεις. Στο τένις, ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ είναι ο μεγάλος νικητής του Ρολάν Γκαρός, πανηγυρίζοντας τον πρώτο του τίτλο σε Grand Slam. Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε 3-2 του Φλάβιο Κομπόλη σε ένα τρελό παιχνίδι που διήρκησε πάνω από 4 ώρες.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Yeah. Είμαι ο Γιώργος Καράμπελας και είμαι στη Μαδρίτη. Άρε κατακαημένο αθάνατο φασέικο Παγκράτη που λέει έχεις πιάσει τον Ταύρο από τα κέρατα. Meanwhile, στη χώρα του Ταύρου γίνεται για ακόμη μια φορά κοσμογονία και εσύ μάλλον τρως σκόνη, αμίγκο, ολέ. Από τη Μοβίδα, το περίφημο πολιτιστικό κίνημα Επανάσταση που τελέστηκε με το θάνατο του Φράνκο το 1975, όταν και ανάσανε οι Ισπανιόλοι, είχε να ταρακουνηθεί έτσι το σύμπαν. Το στούντιο Ιντεριορίσμο, στην πιάτσα από το 99, και όμως συνεχώς επανεφευρίσκεται. Και είναι και το μέρος που πήρε τις iconic καρέκλες Άφρικα, τον Άφρα και τον Μπάιο Σκάρπα, αγαπημένες. Στο Hotel Principal, στην ταράτσα της Belle Époque, μόνο θαυμασμό. Και από κάτω, η θρυλική Grand Via. Στο Restaurant Bar Manero, τίποτα δεν είναι αφημένο στην τύχη. Και γευστικά και αισθητικά, με έμπνευση από την Ευρώπη των αρχών του 20ου αιώνα. Βάλτε και ένα μπαρ αφιερωμένο στο Χούλιο των Ιγκλέσιας, λατρεμένο της μαμάς και εκατομμυρίων γυναικών του τότε.
7: Amor, amor.
6: Μπουλαζερί Αμάσα, διεθνές το φαινόμενο της απενοχοποίησης και αποθέωσης με μια δυόση υπερβολής του ταπεινού αλλά τόσο essential ψωμιού. Αμάσα, για πολύ μάσα.
8: Άλλο για δελφινάριο.
6: Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be

0: Limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους. Με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave. Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Best 92,6.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε, τι ε!
8: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλημέρα. Απολογούμε για τη χθεσινή απουσία. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον. Α, της Μπαρ Καφεδάρα, ωραίο μαλλί, με γεια. Μεταξύ μας τώρα, κατά δικά μας. Φραγκοκλησιαστή Άλφα στο Μαρούσι και Roy C. Murphy on Air.

Μαρία λέει, έχουμε σήμερα ή θα ξεροσταλιάσουμε. Ελάτε, παιδιά. 6 feet under η σειρά που ψάχνετε. Αναφέρθηκε πριν από τους πρωινούς μας.

κούκουλ, γιατί ο μήνας έχει 9 και όταν ο μήνας έχει 9. Που λέει και ο θυμόσφος λαός, λέω εγώ. Έχει ξεκινήσει με κίνηση ημέρα, με τροχαία συμβάντα. Κι άλλο δεν βάζουμε στο δρόμο. Αν πεις βάζουμε αλλού, όχι. Γεια σας στο Λονδίνο, πρώτο μήνυμα, εγάλιο στην παρέα. Τα λέμε στο Live 24, τα λέμε στα social. Μπέστε νέα διε26.gr το site. Τίποτα, κάτι έκτακτο χθες. Προχαιρώ το Μόναχο. Γεια σας στην Ιασμίνη, γεια σας Αθανασία, Μαρίνα Λιμού. Στις επάλξεις, χαμός εκεί, ε. Δόκτωρ Νάντια μου, την αγάπη μας.

κουκούλ στους γύρω τριγύρω. Γεια σου Παναγάγγελα, έλπες λήθες και δεν έφευγε η Δευτερίλα. Θα διώξουμε την Τριτίλα με Black Coffee, τον περιμένουμε και εδώ.

Καλά, αν μας ακούτε από Μυκονάρα, θα είναι, έχει πολλές ημερομηνίες εκεί ο Black Coffee, αλλά στην Αθήνα θα είναι το Σεπτέμβριο στο θέατρο Πέτρας, 18 Σεπτεμβρίου. Subconscious Leonaire.

Μαζί μας η Superbet, μεγάλος χορηγός του Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και Λεβαδιακού. Αν είσαι γνώστης, γνωρίζεις ότι το παιχνίδι είναι θέμα παρέας κυρίως, και έτσι το Super Social δίνει αυτή τη διάσταση σε ένα περιβάλλον όπου η συμμετοχή συνδυάζεται με την αίσθηση, αυτή την αίσθηση του μαζί. Μια διαφορετική εμπειρία παιχνιδιού βασίζεται σε τι άλλο στη σύνδεση. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα. Μας στείλατε νωρίτερα ότι έφυγε από τη ζωή ένας δικός σας φίλος, αγνός ΑΕΚτζής. Καλό ταξίδι, Αντρέα, λέει το μήνυμα. Εδώ μοιραζόμαστε τα άπαντα. Και για την πιτσιρικαρία με το νέο spot WhatsApp που φέρνει στο προσκήνιο τις αγωνίες της γενιά Z, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Και το WhatsApp δεν μένει στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση. Για να χωρά όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων, στη διάρκεια αυτής της νεανικής τους διαδρομής. Spoken World Poetry, μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, καθώς τη ζωή τους και τη δική μας

Το χαρκό πιλού τι κάνει, τον τράχτεν είναι βροχερό. Έλα να φτιάξουμε ένα ποιηματάκι, Κωστή. Τον τράχτεν είναι βροχερό. Είδες μπασκετάκι χθες, είδες, το κατάλαβα. Καλώς το. Let go, let go. Είστε εσείς για τη Μάρουσο το προηγούμενο που ένα εισιτήριο μου λέει έβγαλα για όλη τη συναυλιακή season. Black Coffee. Πανάκριβο το συναυλιακό το σπορ, ε. Θα πας πουθενά εσύ. Εντάξει, έχεις και τα μέσα όμως. Λες για να κίνεις, ανοίγουν οι πύλες. Backstage κατευθείαν. Μη σου πω και stage. On stage.

τσεκάρω να δω αν είστε εδώ. Let go, let go. Ο Μπαρμπέρης αφιερώνει στην πιο όμορφη γυναίκα τη δική του. Ακούει μπες στο αμάξι για τη δουλειά.

Λοιπόν, εδώ έχουμε στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης και του αμφίδρομου που λέμε πάντα με αποδείξεις. Γιάννη από Ντράχτεν, έχω ένα κινητό. Κάποιος θέλει κάποια πληροφορίες. Για τον Ντράχτεν. Ωραία, μπράβο.

Ο Γιάννης μας στέλνει από το 1 και απίστευτα και σήμερα υπερμονάδικο μαγευτικό 10 βαθμοί εκεί. Με το ποδήλατο λέει κρύο. Κάνω κοπιπάστε το τηλέφωνο και πείτε τα, βρείτε τα. Κοίτα να δεις πως πέρασε τόσο γρήγορα το πρώτο το μισάωρο. Με αυτό το κομμάτι που ζητήσατε τις προάλλες. Αν θέλετε καλοκαιρινά ωραιότατα τισερτάκια, jockeyprinting.gr, best merch και φυσικά ετοιμαζόμαστε για το best summer party. Αυτό το μεγάλο classic πια καλοκαιρινό πάρτι του σταθμού στον Boulevard. Την Παρασκευή 19 σε 10 μερούλες στις 9 το βράδυ για τα 300 πρώτα early bird στα 10 ευρώ. more.com. Με υπέροχο horn. Υπεροχόρν, κλείνουμε το μισάωράκι.

0: Λείψαμε και μας λείψατε πολύ χθες, είναι η αλήθεια, και έχετε πολύ όρεξη για αφιερώσεις, αφιερώσεις, αφιερώσεων, αφιερώσεις. Εγώ το αφιερώνω αυτό στο τσαγκαράδικο Πεύκης για την τσαντάρα, πάλι καλά που την πρόλαβα, διάλειμμα.
1: Best 92,6.
2: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
3: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά.
9: Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good.

0: Μπράχτη υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
6: Best 92,6.
7: We the music.
8: Τι την ήθελε, λέει, την Άρια. Τώρα να δεις σε περιμένει. Έστειλα το τηλέφωνο. Ελπίζω μου λέει ο Γιάννης να μην είναι τίποτα scam. Όχι παιδί μου, μπες της αφού. Σικελία στην παρέα. Μπονατζονάτα. Την αγάπη μου στο δροσερό κινηματογράφο Διάνα, στο Μαρούσι και σταθερινά μας, σταθερή αξία, το καλοκαίρι στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Συνεπολεμικό φιλιά.

Τα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, «Πικρές γιορτές», που βγήκε την Πέμπτη στους κινηματογράφους. Αυτό αναφορικός Πέδρο. Όλα Ισπανιά. Πριμαβέρα χαμός με την κακοκαιρία. Συμβαίνουν και αυτά.

Εντάξει, μιλήσανε παιδιά, γιατί έχω και ένα άγχος, να τα βρείτε μεταξύ σας. Εντάξει, μου λέει ο Γιάννανος, κομπλέ μου έστειλε legit. Πολύ ωραία αυτά.

μπιπ το κομμάτι, sorry, κόμματος. Καλημέρα από Λουξεμβούργο. Πώς θα είναι αυτά να ταιριάζουν? Γεια σου Τζόρτζ από το Ρεμολίνος, Μάλαγα μου, ή Buenos Dias. Για τον πάνω που ακούει μπεστάρα, θα μπει στρατό και θα λείψει στο family.

Να δω, μου στέλνετε βιντεάκι για την Ινδυρά Παγανότου που έρχεται και στον Bolivar. Ακούσαμε το σχετικό σποτάκι. Έπαιξε στο Λονδίνο και ήταν φοβερή. Πάρα πολλά πάρτι όρεξη να έχει κανείς. Τυχερή και η Twist Aeros που είναι στην Αθήνα. Τόσες εκδηλώσεις, τόσες αφορμές και ευκαιρίες για καλή ποιοτική, διεθνότατη μουσική. Έχουμε και εμείς μια αφορμή να τα πούμε από κοντά, θα σας τα πω σε λίγο. Άρμπιτας καλημέρες,

Καλημέρα, λέει φαρμακείο Πειραιά. Εγώ πελάτη, αυτοί μπεστάρουν και όλοι μαζί σκάσαμε χαμόγελα. Best connecting, παιδιά, δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Θα κάναμε πραγματικά ένα δίωρο και μη σου πω και παραπάνω, μόνο με αφιερώσεις και δικές σας μπεστοϊστορίες. Και αυτό είναι τεράστια τιμή. Πάντου υπάρχει ένα μπεστάκι. Αν πως instant classic ρωτάτε πολύ, Γιάροσλαβ στο συγκεκριμένο version, DXX, τι άλλο, intro. Γεια σου Ντίνο, ελπίζω να τα καταφέρετε με το Γιάνναρο εκεί στην Ολλανδία. Ανεβάζουμε στα social αυτά που κάνουμε, τα παίξηματα δηλαδή, επειδή ρωτάτε. Πολλές φορές αναφέρονται και από αέρος. Θανάση, ακούς το δρόμο για Βιέννη από Βελιγράδι. Καλό δρόμο, Ιαπωνική στην παρέα.

Double Reflections και Double Ποιότητα με Buka Shade και Satin Jackets. Κλείνουμε την πρώτη ώρα, σας το αφιερώνω το All The Love.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: Plus. Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr.

0: Το η παπούτσια ξέρει.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Σάββατο 20 Ιουνίου. Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου. Κορόλοβα. Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων. More.com.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Best 92,6. Choose music.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Εδώ είμαστε, παιδιά. Homemade Hoop ξανά για το ξεκίνημα και της δεύτερης ώρας μας. Ποτέ δεν μας φτάνουν οι Δανείοι. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ζαλιστεί από τις εμφανίσεις. Τα διπλά και Pet Shop Boys και Madonna. Πλέστη Madonna με Octave One. Ίδιο βράδυ, Δημήτρη μου, Δημήτρη μου. Τόσα πολλά, τόσα λίγα χρήματα, τόσοι πολλοί τουρίστες, ναυλιακός τουρισμός. Πόλεις στα πάνω του. Για τους ναυαγωσώστες της παρέας, Γεια σου Γιώργο, στην Πρέβεζα.

το Βασίλη και τη Σέλη, Πορτουγάλ. Bon dia. Χρήστος από χρόνο και λέει να βάλει ο Μπαμπινιώτης τον Μπεστάρο στο λεξικό. Για τους μίστες.

Δεν σας θυμίζει λίγο το Time? Είναι το Other Side. Κοντά μας το WhatsApp με το νέο του σποτάκι για την γενιά Z. Το έχουμε εμπεδώσει. Φωτίζει τον τρόπο που σκέφτεται αυτή η γενιά, που τα θέλει όλα. Spoken World Poetry.

από εκεί εμπνέεται το νέο σποτ. Γιατί στις ζωές τους και τις δικές μας όλα παίζουν 11 και 11, ε. Λόγια σοφά, σοφά λόγια. Εδώ και το Super Bad, αν έχεις παίξει μπάλα το γνωρίζεις ότι οι στιγμές δεν είναι ποτέ ατομικές. Οι καλύτερες στιγμές είναι μια κοινή εμπειρία. Super Social. Παίζουμε μαζί, ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. 21 plus, παίξει υπεύθυνα. Other Side. Καλά, τηλέφωνο στο Studio Best, δεν προλαβαίνω.

Καλημέρα, γιατί μόλις παρετήθηκα. Πώς νιώθεις? Ναι, αλλά χάσαμε την αποζημίωση. Γιατί η φιλανθρωπική ποδηλατική εκδήλωση παλεύει χώρα την Κυριακή, μας λέτε, κάθε χρόνο. Για τους επιζώντες, θα

τον καρκίνο. Αλλάζουν τα πράγματα και στον ΚΟΚ πάλι και άλλο, ναι. Και οι γουρούνες μέσα στο πρόγραμμα. Εδώ πολλά παράπονα για τις διαφημίσεις. Είναι η εποχή, παιδιά, το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να υπάρχουμε. Υπό την έννοια του ότι δεν είμαστε κανένας όμιλος, αυτοδιαχειριστικά κινούμαστε. Νιώθω, καταλαβαίνω στο...

Και πού να δείτε αναφορές που φτάνουν στα χέρια μου. Για μένα θα μιλήσω τώρα, δεν ξέρω οι άλλοι παραγωγοί τι παίρνουν και πώς τροποποιούνται. Δηλαδή σκέφτεσαι καμιά φορά και αυτοί οι κειμενογράφοι, ρε παιδί μου, πώς το γράφουν αυτό το κείμενο. Τρολάρουν. Καλημερίζουμε όλες τις ψυχούλες, όλα τα έμβια όντα, τα γατάκια που γουστάρουν best. Γατάκι. Ξέρεις ποιο είναι αυτό, ε? Ενδιαφέρουσα εκδοχή.

Είχαμε λέξει διασκευές, τώρα έχουμε και AI φωνές. Θα το βάλω κάποια στιγμή, θα βάλω ένα κομμάτι σε όλη την εκπομπή, θα είναι ένα AI. Και θα σας καλέσω να δω αν θα το βρείτε. Όχι σήμερα, το έχω στο πρόγραμμα. Εδώ σας θέλω. Δεν θα πω ποιο είναι. Θα παίξει το δίωρο, θα μπει ένα. Να δω αν θα καταλάβετε ποιο.

Εδώ μου λέτε βάλε κάτι δροσιστικό, δεν παλεύουμε με τη ζέστη. Ενυδάτωση, παιδιά, ναι, πολύ προσοχή σε αυτό. Ηλεκτρολίτες, πολύ νερό. Στους 32 σήμερα. Και πάμε.

Μαντόνα είναι σαν AI, παιδιά. Η Μαντόνα μπορεί να είναι Μαντονάι, να κάνει ό,τι γουστάρει, γιατί είναι αυτή, είναι μία, είναι φαινόμενο. Αρέσει, δεν αρέσει, την νοιάζει, πάντα της άρεσε να προκαλεί, και πόσο μάλλον τώρα.

0: Be one of us. Be one of us.
1: Best. 92,6.
0: Be best.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή κάρτα ρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
5: Κι εγώ εκεί μπήκα.
4: Κι εγώ.
3: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
7: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: What did you steal?
10: Secrets.
11: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
9: Are they people?
12: No.
9: Are they human?
12: Oh my God.
11: Αυτόν τον Ιούνιο.
13: This 79-year cover-up has to end.
11: Η μέρα αποκάλυψης.
13: You don't need to fear them.
14: I fear us.
11: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
15: Με τον

0: Βασούτης.gr. Έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Βασούτης.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Κήπος Αρτιζανάλ. Ένα νέο καλοκαιρινό κόνσεπτ στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Αρτιζανάλ. Opening Cocktail Event Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
5: Κήπος Αρτιζανάλ Ζιρίνη 2 Κηφισιά.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

Αχ, ακουστική απόλαυση με αυτά τα αιθέρια Ορασίου φωνητικά. Μας το λέγατε και στην αρχή της εκπομπής για την οσμή αυτή που... είχε σκάσει εκεί 19 Μαΐου. Ήταν μια μυστηριώδης οσμή που κάλυψε κομμάτια της Αττικής. Λύθηκε μάλλον το μυστήριο, μαθαίνω, διαβάζω. Το πιθανότερο σενάριο είναι αυτή η οσμή να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή. Η ουσία αναστάτωσε, είπαμε, κομμάτια της πρωτεύουσας και μάλλον αυτή η ουσία είναι ή προπάνιο ή βουτάνιο. Δεν έχω μυρίσει. Να σε μυρίσει θέλει, ναι. Ναι, έχω μικρόφωνο ανοιχτό, παρακαλώ, περάστε. Κλειστά είναι, ανοιχτά είναι.

0: Όχι, όχι, εσύ θα το πεις. Μου λέει διόρθωσέ το. Παρακαλώ, διορθώστε εδώ. Είναι ζωντανή εκπομπή 20 πριν από τις 12. Δεν είναι προπάνιο ή βουτάνιο, είναι οι ουσίες που βάζουν.
1: Μπράβο, το είπες προκειμένου. Επειδή αυτά είναι άοσμα.
0: Άοσμα είναι.
1: Προσθέτουν κάποιες ουσίες ώστε να το μυρίζεις και να καταλαβαίνεις ότι υπάρχει διαρροή.
0: Άντε δε παιδί, τέτοια ιστορία είναι. Αλλά δεν μύριζε. Αυτό είναι άοσμο, σου λέει. Είναι ουσίες. Ουσίες. Άστα λέει, Αθήνα στο κέντρο κάθε μέρα τα ίδια. Ίδια οσμή. Εξαρτάται από που θα περάσεις. Τα ευρήματα από την ομάδα Atmo Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Έχω ακούσει το καλύτερο για το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Αν τα λέει σωστά τα ζώδια και αν πέφτει μέσα.

Είναι πιθανό, λέει, να πρόκειται για πλοίο μεταφοράς υδραερίου LPG. Μάλλον στη Σαλαμίνα. Από εκεί ήρθε.

Το προπάνιο, το φουτάνιο, που λέγαμε είναι άος μες ουσίες, αλλά όταν οι εταιρείες θέλουν να εντοπίσουν την πιθανή διαρροή, αυτό που έλεγε ο Σίτη μας, προσθέτουν μερκαπτάνες, οι οποίες μυρίζουν έτσι. Οι μερκαπτάνοι φταίει, βρε. Ξεκαθαρίζεται ότι το προπάνιο και το βουτάνιο δεν είναι τοξικά και επικίνδυνα για τον άνθρωπο, αυτό που θα πρέπει να μας απασχολεί πρωτίστως. Αυτό φεύγει για συφνό. Αέριδες στις Κυκλάδες. Μερκαπτάνες, ναι παιδιά.

Παιδιά, το ότι δεν είναι το προπάνιο και το βουτάνιο τοξικά και επικίνδυνα δεν το λέω. Εγώ το λέω επικεφαλής του Atmo Hub. Εκεί τα παραπονά σας.

Τι είστε, ρε παιδιά, χημική όλοι, μπράβο, γνώσεις. Η Μερκαπτάνας έχει έρθει ακριβώς το ίδιο μήνυμα από διαφορετικές IP που ονομάζονται επίσης θυόλες. Μπορεί να είναι επικίνδυνες στην εισπνοή, αλλά ο κίνδυνος εξαρτάται από τη συγκεκριμένη ένωση, τη συγκέντρωση και τη διάρκεια της έκθεσης. Μπράβο.

χάσω από Σαλόνικα, μου λέει εντάξει, αφού ήταν από Σαλαμίνα μεριά, θα του πάρει τηλέφωνο ο Νίκος ο Κούκος να κλείσουν τριγωνική διάβαση να μην μυρίζει. Να κάνουμε επανάσταση με τα κλούβια τα αυγά. Για ανάλογες οσμές σε ασπρόπυργο δραπετσόνα μου λέτε. Κατέβει λέει ποτέ κανείς από τους επιστήμονες στον πολυχώρο λιπασμάτων εκεί στη δραπετσόνα. Σχεδόν καθημερινή αυτή η μυρωδιά και στον ασπρόπυργο. Τέτοια και χειρότερα.

μέσα στα αρώματα. Επειδή μιλήσαμε για οσμές, για να ισορροπήσουμε, βρε παιδί μου. Μάλλον λέει έπεσε σε επιστήμονες, επαγγελματίες, οδηγούς ταξί. Έλα. Χημικός εδώ μου λέει, σε παρένθεση, ο επικεφαλής καλύτερα να διαβάσει τα safety data sheet του προπανίου. Δεν μπορεί να λέμε ότι είναι ακίνδυνο για να μην τρομάζουμε τον κόσμο. Φαντάζομαι θα λάβει απαντήσει αν δεν είναι απολύτως καλυμμένος με αυτά που λέει ο επικεφαλής. Λόντρα calling, γεια σου.

μπορώ να μεταδώσω μηνύματα. Θα ήταν άκρος ευαυκαλιστικό, κατάλαβες. Love back. Ο Νικόλας πήρε δύο χρυσά που...

Σίτι μας, όπως έχετε καταλάβει, είναι ήδη εδώ πανέτοιμος να σας αναλάβει έγκυρα. Ως τις 2 με μικρόφωνο που μετρά. Εκπομπές ρήπων οικογενειακές εδώ. Στέλνετε, κατάλαβα. Μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για το ποια εν τέλει εμφάνιση θα προτιμήσετε. Συναυλία, DJ set. Πάρα πολύ περιμένετε αυτό το μεγάλο dance party με ελεύθερη είσοδο φυσικά στο Νιάρχος. Το τελευταίο Σάββατο του Ιούνιου, με Blessed Madonna που λέγαμε και νωρίτερα, εδώ Octave One περιμένει πολύς κόσμος. Το αθάνατο, ανυπέρβλητο Classic Blackwater. Σας ευχαριστώ, έτσι κλείνουμε. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί. Άντε λίγα λεπτά ακόμα θα αντέξουμε. Ελπίζω. Έφυγα. Καλή αντοχή, ανοχή σε αυτόν τον ραδιοφωνικό οίκο της αντοχής.

Φεύγοντας, υπενθυμίζω ότι είναι μαζί Superbet. Αν είσαι γνώστης, ξέρεις ότι η σύνδεση είναι που κάνει διαφορά. Υπάρχει ρυθμός, αλληλεπίδραση, κοινή εμπειρία, αυτό που ζούμε κάθε πρωί, κάθε μέρα εδώ. Αυτό είναι και το στοιχείο που φέρνει το Super Social, κοινωνική προσέγγιση. Στο παιχνίδι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Και βεβαίως για να μαθαίνει η γενιά η Ζήτα, αυτό το κομμάτι, WhatsApp, νέο spot, νέα τοποθέτηση για το WhatsApp, νέα οπτική ταυτότητα. Καλά αποτελέσματα στις πανελλαδικές. Το πάμε λίγο πιο συνδυαστικά στις απαντήσεις, στα θέματα που μπαίνουν, περισσότερη κριτική σκέψη, αφομοίωση της γνώσης και ουχή παπαγαλία, μακάρι. Μπλακότερη για το τέλος, πολλά φιλιά.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 102-92 και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Basket League. Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοφ τα έβαζαν από παντού, ενώ στη ρακέτα κυριάρχησε ο Νικόλα Μιλουτίνοφ για δεύτερη φορά στη σειρά. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη είχε καλή εικόνα στο πρώτο μέρος και έμεινε κοντά στο τρίτο δεκάλεπτο με τον Έργη Ναταμάν να μην βρίσκει κάποιον για να κουβαλήσει την ομάδα στις πλάτες του. Η απουσία του Τζέντι Όσμαν έβαλε το Κουάντζο στην εξάδα των ξένων και στη δωδεκάδα Σόρτς και Γκραντ είχαν κάποια καλά διαστήματα. Στη μεγάλη εικόνα όμως οι πράσινοι στέρισαν στα rebound και γνώρισαν μια δίκαιη ήττα.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
8: Η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου, σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσης, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: People have every power.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Γεια σας, τι μου κάνετε, πώς σας βρίσκω. Ελπίζω κάπου καλά, κάπου δροσερά. Και με αρκετά εφόδια για να βγει η μέρα, η εβδομάδα. Το καλοκαίρι, το διάστημα μέχρι την άδεια. Right now the system is attempting to evolve humanity through tech. Βέβαια, μήνας έχει 9. Αλλά αυτή η αμεριμνησία που υπόσχει τη ημερομηνία υπάρχει μόνο στα τραγούδια. Άλλωστε, αυτή η έκφραση εκπορεύεται από την ημερομηνία κατά την οποία οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά το παρελθόν λάμβαναν τη μισθοδοσία τους. Οπότε έλεγαν, ο μήνας έχει 9, είχες γεμάτη τσέπη.

διαβάζω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Τι μπελάς κι αυτός με τα αρχεία. Και ακόμα χειρότερο είναι για όσους κρατάμε ένα αρχείο. Όλοι έχουμε βέβαια προσωπικά αρχεία, φωτογραφίες, αντικείμενα κλπ. Κάποιοι έχουμε και λίγο μεγαλύτερο, με εφημερίδες, περιοδικά, ιστορικές εκδόσεις και τέτοια. Αλλά όλοι παθαίνουμε το εξής, κοιτάζουμε αυτά τα αντικείμενα ή τις φωτογραφίες που έχουμε φυλάξει. Και συνειδητοποιούμε δύο πράγματα. Πρώτον, αν δεν υπάρχουμε εμείς, αυτά δεν ενδιαφέρουν κανέναν, μάλλον θα πεταχτούν. Δεύτερον, βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία σήμερα μας είναι παγερά διάφορα, δεν μας λένε τίποτα. Μου έχει τύχει να πιάνω στα χέρια μου φωτογραφία και να μην θυμάμαι τα πρόσωπα με τα οποία είμαι. Πώς τους λέγαν που έχει βγει φωτογραφία. Και το ερώτημα είναι, την πετάς ή τη φυλάς. Θα μου πεις, αν η φωτογραφία το αντικείμενο μπορούν να αναβιώσουν το συναίσθημα. Ναι, τα κρατάς ρε παιδί μου και τα επισκέπτεσαι αραιά και πού. Αλλά τι κάνεις όταν σου είναι αδιάφορα ή δεν θυμάσαι τι αντιπροσωπεύουν.

Όχι ρε, δεν είναι Αλτσχάιμερ, είναι, έχει καλύψει πάρα πολύ πληροφορία τα στρώματα, τα διαθέσιμα στρώματα μνήμης που έχεις. Αλλά είναι και ένα χρήσιμο μάθημα που σου λέει ότι τα πάντα σου θυμίζει, μάλλον ότι τα πάντα ξεφτίζουν με το χρόνο. Γιατί αυτό που κάποτε θεωρούσες πολύ σημαντικό σήμερα δεν σημαίνει τίποτα.

Αν θέλετε μοιραστείτε και με τους υπόλοιπους ποια είναι τα πιο σημαντικά ενθύμια που κρατάτε. Κάποια φωτογραφία, ένα δώρο, ένα αξεσουάρ. Ένα αντικείμενο που παραπέμπει στην ιστορία. Ας πούμε, εγώ έχω πέτρα από το κομμάτι, από το τείχος του Βερολίνου. Κεραμίδι από τη Ροζ Βίλα του Ανδρέα. Χορτάρι από την Τούμπα. Κάτι σφαίρες, κάτι κάλικες από σφαίρες που έχουν πέσει στην...

Εισιτήρια του Ολυμπιακού από το 1995. Πένα από τους Μετάλλικα, τα κεντήματα της γιαγιάς με το βελονάκι. Το πρώτο φορμάκι του γιού μου. Πίνς και γενικώς αυθεντικά αντικείμενα από τους Ολυμπιακούς αγώνες.

ποταμίσια πέτρα από ένα μοναστήρι στη Χειροσίμα. Βινίλια και βιβλία και φωτογραφίες των παιδιών μου. Μπλουζάκι κοντομάνικο από την πρώτη μου Ολυμπιάδα το 1972. Εισιτήριο ΠΑΟ Άγιαξ 1996. Εισιτήριο Μασαλία Λονδίνων 10 Σεπτεμβρίου 2001. Α, εγώ έχω μια ωραία συλλογή από εφημερίδες της 12 Σεπτεμβρίου 2001 και New York Times μέσα και μεγάλες ξένες.

εισιτήριο από την τελευταία συναυλία στο Ρόδον, ηφαιστειακή άμμος από την Ισλανδία, αποξηραμένο χορτάρι από τη σαβάνα της Τανζανίας, το δίπλωμα οδήγησης του παππού. Μέρος εκρηκτικού μηχανισμού από ρολόι του Ανατολικού Βερολίνου μου, το Κάσιο ρολόι που μου έκανε δώρο νονός μου στην πρώτη δημοτικού.

Ανοίχει και τρίχα από το μουστάκι της γάτας μου που είχε πεθάνει εδώ 25 χρόνια. Εισιτήριο τελικού τσαμπιολί. Το Liverpool Milan, έλα ρε φίλα, από την Κωνσταντινούπολη, ε. Τσιμέτο από τη Μακρόνισο, Στεφάνι από την Παραλυμπιάδα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Πέτρα από το Ροσινά, συλλογή από εισιτήρια σε metal. Το συλλεκτικό βινίλιο της Κολούμπια όταν έκλεισε τη στρατιωτική ταυτότητα Λεμού. Καλά, εγώ έχω και το τζόκι. Τα σεντόνια από την τελευταία φορά που έκανα έρωτα με μια μεγάλη αγάπη. Oh. 750 εισιτήρια από ροκ συναυλίες, 4.000 τεύχη κόμιξ. Εισιτήριο από Rory Gallagher, Φιλαδέλφια. Βόμβα Ναπάλμα από το Γράμμο. Τρομερό. Εισιτήριο ΠΑΟΚ Παρί του 92. Penalty. Penalty, Riley, a horse that Fred much about.

Έχω, λέει, μια πιατέλα από σερβίτσιο, βαβαρική πορσελάνη της ναζιστικής Γερμανίας του 1939. Ντρέπομαι που το γράφω, χρήση, είναι καλό και μίλιο.

Όλα τα τεύχη του περιοδικού Ολυμπιακός στο κουμπούρι του Μανιάτη προπάπου μου. Όλο το πακέτο, boarding pass, εισιτήρια, φωτογραφίες από το πρώτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού στη Ρώμη το 97. Ή αν έχει ένα καπάκι μπύρας από ένα γκόμενο.

Ναι, λέτε ότι πια τα πάντα περνούν στα κινητά. Οπότε τι θα έχεις ως ενθύμιο, ένα screenshot από την οθόνη του κινητού?

έχω και δύο προσφορές. Κάποιος θέλει να αγοράσει τα ερωτικά σεντόνια και όλες του πορσελάνη. Έχω πάρα πολλά αρέσεις. Κάλλη Κασόλμου από τη Μικρασιατική Εκστρατεία που είναι σήμερα ομπρελοθήκη. Και το κλείνω με το πιο τρελό που έχω δει. Το θερμόμετρο με τον τελευταίο πυρετό της μαμάς μου. Έχουμε ένα θεματάκι εδώ, αλλά οκ. Το ανώφλι της οικίας του Αθανασίου Διάκου.

Είδαμε λοιπόν τα πιο τρελά σουβενίρ, ενθύμια που έχουν οι ακροατές του Best. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα μαζί μας, Κοσμοτέ και το Magenta One Business, που απευθύνεται σε όλους εσάς που έχετε επιχείρηση με εταιρικά κινητά. Αν μπείτε στο πρόγραμμα Magenta One Business, έχετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, εντελώς δωρεάν ίντερνετ backup για να μην ξεμένετε ποτέ από ίντερνετ, και πολύ σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρη επιχείρηση, όπως ασφάλεια, παρακολούθηση στόλου κλπ. Cosmote.gr / Magenta One Business.

0: Questo è il tempo in cui vago per i campi.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
4: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
5: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31 και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία ζεύα 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
13: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.

τι να σας πω σήμερα για πολιτικά, αλλά μωρέ ποιος ενδιαφέρεται. Εντάξει, είδαμε και χθες το τελευταίο επεισόδιο από το χιλιοστό. Όχι ότι μάθαμε κάτι καινούριο. Απλώς αν το δείτε καταλαβαίνετε πόσο λάθος ήταν το δημοψήφισμα από μια δήλωση που έκανε ο Λαντ και άλλοι αξιωματούχοι. Από τη στιγμή που έχει γίνει το δημοψήφισμα έχει βγει το όχι και βλέπω αυτά τα πλάνα στο μαξί μου που πανηγυρίζουν όλοι. Και λες ρε φίλε, ή δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει το όχι ή καταλαβαίνουν και πανηγυρίζουν. Τώρα μην πω ονόματα, μην θίξουμε υπολήψεις ποιοι έλεγαν τότε. Ναι ρε φίλε, ας φύγουμε και από το ευρώ μόνοι μας, αυτόνομη πορεία κλπ. Άστο αυτό. Αλλά το πώς άλλαξαν τα πάντα με το δημοψήφισμα είναι μια δήλωση που κάνει ο Λαντ την ίδια μέρα. Και λέει η Ελλάδα θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να μείνει στο ευρώ. Δηλαδή κάτι τέτοιο λέγε και η Μέρκελ. Πρέπει να μας πείσουν ότι μπορούν να μείνουν. Τέλος πάντων πάνε πέρασαν όλα αυτά. Αυτά μου κάνανε εντύπωση και πανηγυρισμοί μέσα στο μαξί μου με το αποτέλεσμα. Και κάτι που θύμισε ο Στουρνάρας προς το τέλος της εκπομπής. Ότι αν δεν είχαμε από πίσω αυτό το brand, το ιστορικό της Ελλάδας, το λίκνο της δημοκρατίας, του ευρωπαϊκού δυτικού πολιτισμού, ο Παρθενώνας κουλουπού κουλουπού, μαύρο δίδυ που θα μας έτρωγε.

Γιατί πραγματικά, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι απίθανοι τύποι, οι αρχαίοι, ή αν πάμε να το προσωποποιήσουμε και πρέπει να διαλέξουμε έναν, ο Περικλής. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε ούτε φιλελληνικό κίνημα κατά την περίοδο της Επανάστασης, ούτε φιλέλληνες, ούτε Μπάιρον, ούτε ευαισθητοποίηση της ευρωπαϊκής κοινή γνώμη, βοηθήστε τους καλέ. Είναι κυβωτός ενός σπουδαίου αρχαίου πολιτισμού. Θα μας αντιμετώπιζαν ως αυτό που πραγματικά είμαστε, χωρίς το αρχαίο περιτύλιγμα. Ένα έθνος Βαλκάνιων, ψιλοκατσαπλιάδων, τέλος πάντων, δεν θα μας αντιμετώπιζαν τόσο καλά. Αν δεν σας αρέσει που το είπε ο Στουρνάρας, θέλετε να... πόσοι άλλοι το έχουν πει. Και αν δεν το καταλαβαίνετε και από μόνοι σας, δεν έχετε ιδέα. Του τι συμβαίνει, δηλαδή το πώς ουσιαστικά μας βοήθησε πάρα πολύ η αρχαία κληρονομιά.

Κατά τα λοιπά δεν έχει κάτι άλλο σπουδαίο να σας πω. Α, είναι όντως πολύ σοβαρή η κουβέντα για τη μεταγραφή του Στέφανου στο Πασόκ, δεν είναι πλάκα. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση από ό,τι μου λένε αν θα είναι στο επικρατείας ή στην Αλφα Αθηνών. Αλλά μάλλον εκεί θα πάει. Και κάπως έτσι ζούμε το εξής παράδοξο ή αντιφατικό. Η πολιτική συζητάει για την πολιτική ενώ έπρεπε να ασχολείται με τις ζωές των ανθρώπων. Δηλαδή αν δείτε ποια είναι η πολιτική κουβέντα στην επικαιρότητα, είναι οι μεταγραφές, οι καραμπόλες. Το τι θα κάνει ο ένας, τι θα κάνει ο άλλος, δεν ακούς μια ουσιαστική συζήτηση, ας πούμε, για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το δημογραφικό. Ή να βγει κάποιος και να σου πει με συγκροτημένο λόγο, ξέρεις, θα κάνω αυτό για 2-3 πράγματα, όχι παραπάνω. Να βγει και χθες ο Αλέξης και είπε ότι θα φορολογήσει τις τράπεζες και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Okay.

Αλλά ρε γαμώτο, δεν είναι πολιτική το ποιος θα πάρει ο Τσίπρας στο κόμμα, πόσο θα τους ξεφτυλίσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει η Δούρου που λέει ότι μας πετάνε στα σκυλιά. Πολιτική είναι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας για να ανέβουν οι μισθοί και να φύγουν από τη μιζέρια. Το πού θα πάνε τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, πώς θα μειωθεί ο πληθωρισμός, τι θα γίνει με το δημογραφικό, το μεταναστευτικό. Κανένας μα κανένας δεν τα συζητάει αυτά, κανένας.

Λέει κάποιος η αισθητική, αν και δεν είναι πολιτικά ορθό να το διαβάσω αυτό, αλλά είναι κάτι που το πρόσεξαν όλοι ρε παιδί μου, αν και δεν είναι σωστό να το λες. Η αισθητική των πανηγυρισμών στο Μαξί μου ήταν η συμπίκνωση συμπεριφοράς του χειρότερου είδους Έλληνα που δυστυχώς αποτελεί την πλειοψηφία. Με τσιγάρο και μπύρες, μια εικόνα από κατάληψη ΕΠΑΛ. Εγώ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο πανηγύριζαν. Αγκαλιές, φιλιά.

Και βέβαια το άλλο που συμβαίνει και είναι πάρα πολύ χρήσιμο και διδακτικό τώρα, με τους τόσους ανεξάρτητους βουλευτές και όλο αυτό το παζάρι που γίνεται, υπενθυμίζει πάρα πολύ όμορφα και γλαφυρά στον κόσμο ότι και η πολιτική μια δουλειά είναι. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να μείνουν άνεργοι διότι είναι ένα καλό εργασιακό περιβάλλον και προσπαθούν με κάθε τρόπο να βρουν το επόμενο συμβόλαιό τους. Δηλαδή όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα φέρνουν την πολιτική στο μέτρο το ανθρώπινο, εκεί δηλαδή που πραγματικά είναι. Και όλα τα άλλα είναι στην άκρη, ούτε όταν ακούς για συντροφικότητα, κοινούς αγώνες. Συναντηθήκαμε στο μετερίζι των δημοκρατικών διεκδικήσεων. Ανοησίες, βλακίες, φούσκες που λένε, ας πούμε.

Σήμερα λοιπόν στο News 24/7 έχω γράψει ένα κομμάτι για τη μοναξία των κεντρών ψηφοφόρων. Για αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων που σήμερα ζει σε μια πολιτική έρημο. Δηλαδή δεν είναι δεξιοί, δεν είναι αριστεροί, δεν δηλώνουν αντισυστημικοί, είναι θυμωμένοι αλλά δεν είναι εξαγριωμένοι. Και σου λέει θέλω ρε παιδί μου ένα αποτελεσματικό κράτος με σοβαρούς θεσμούς, μια νορμάλ οικονομία, ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

καίει. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορείς να προσπεράσεις όλα αυτά που έχουν γίνει τελευταία χρόνια στο κράτος δικαίου, υποκλοπές, ο ΠΚΠ, εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης. Ο Τσίπρας είναι σαν να ακούς τον ίδιο άνθρωπο, ας πούμε, από το 15 χρόνια πριν. Το Πασόκ δεν έχει τη δυναμική εξουσίας. Και σκέφτομαι ότι το πρόβλημα των κεντρών ψηφοφόρων, που ξέρω ότι είναι και πολλοί από εσάς που αυτοπροσδιορίζονται εκεί, είναι ότι είναι ψηφοφόροι που αμφισβητούν, ενώ η εποχή επιβραβεύει τους προφήτες. Τον Αλέξη, τη Μαρία, τη Ζωή, ξέρω εγώ ποιον άλλον.

Έτσι, είναι αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου, που πάλι έτσι σχηματικά το αποκαλώ και ντρόους, που ενώ σήμερα όλοι ψάχνουν σωτήρες, προφήτες, θαυματοποιούς, αυτοί απλώς ψάχνουν ανθρώπους που να είναι στοιχειωδώς σοβαροί και να συμπεριφέρονται ως ενήλικες.

Τι μου λέει κάποιος, ότι ένας πρώην πράκτορας της CIA αποκάλυψε βάσεις εξωγήινων. Είναι λέει Αλάσκα, Αυστραλία, Ζιμπάμπουε και Πυρηναία. Μάκη μου, τι λες εσύ γι' αυτό? Προς το παρόν πάω διάλειμμα για να επεξεργαστώ την πληροφορία, να την ψάξω.

Κοσμοτέ Ματσέντα One Business. Γιατί ένα σταθερό το έχει στη δουλειά και εταιρικά κινητά έχεις. Αν μπει στο σχήμα Magenta One Business, έχεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά και εντελώς δωρεάν internet backup και άλλες υπηρεσίες πολύ χρήσιμες για την επιχείρηση. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 102-92 και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Basket League. Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοφ τα έβαζαν από παντού, ενώ στη ρακέτα κυριάρχησε ο Νικόλα Μιλουτίνοφ για δεύτερη φορά στη σειρά. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη είχε καλή εικόνα στο πρώτο μέρος και έμεινε κοντά στο τρίτο δεκάλεπτο με τον Έργη Ναταμάν να μην βρίσκει κάποιον για να κουβαλήσει την ομάδα στις πλάτες του. Η απουσία του Τζέντι Όσμαν έβαλε το Κουάντζο στην εξάδα των ξένων και στην δωδεκάδα Σόρτς και Γκραντ είχαν κάποια καλά διαστήματα. Στη μεγάλη εικόνα όμως οι πράσινοι στέρισαν στα rebound και γνώρισαν μια δίκαιη ήττα.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα.

0: Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, οι Deep Dish, επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire, μαζί ξανά, σε μια ιστορική βραδιά, κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά, για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Deep Dish, Extended Set, Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
10: Best 92,6. Choose music.

Εδώ λοιπόν στο δεύτερο μέρος, στο giannakidis.com θα βρείτε πληροφορίες για το podcast της εκπομπής. Αν δηλαδή διακρίνεστε από αυτή την περίεργη διαστροφή να θέλετε να ακούσετε την εκπομπή σε podcast, κουράγιο να ευχηθούμε στην Κατερίνα και στο Στάθη που γυρίζουν από ένα δύσκολο ραντεβού ενώ το θερμόμετρο λέει έξω 36 βαθμούς.

Έχετε στείλει και αρκετά μηνύματα για τα πολιτικά. Εντάξει, μωρέ, μην οξύνουμε τα πάθη. Απλώς εκεί που κολλάω εγώ είναι ότι θα ήθελα να ακούω πιο συγκεκριμένα πράγματα από όλους. Δηλαδή, μην μου περιγράφεις, ρε μεγάλε, ένα πρόβλημα που το ξέρω. Πες μου πώς ακριβώς να το λύσεις συγκεκριμένα. Λες, ας πούμε, να γίνουν κοινωνικές κατοικίες για το στεγαστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, πες μου πόσες. Πώς, με τι λεφτά, πού. Λέει ο... Εντάξει, δεν έχει σημασία ποιος το λέει. Να φτιάξουμε ενεργειακές κοινότητες για φθηνότερη ενέργεια. Οκ, ρε μεγάλε, πώς. Τι εννοείς, πόσο θα μειωθεί ο λογαριασμός του ρεύματος. Κάθεσαι σαν μυρολογίστρα και μας λες που φεύγουν οι νέοι στο εξωτερικό ή συρρυκνώνεται πληθυσμιακά η χώρα. Ναι, έτσι είναι. Τι ακριβώς θα κάνεις.

για τους αρχιμανδρίτες και τους μητροπολίτες τα πάμε χθες, παιδιά. Άμα χάσετε την εκπομπή, δεν φταίω εγώ. Έγινε το θαύμα στην Κανά. Αυτό, δηλαδή μάλλον το θαύμα στην Κανά οχριά. Προς το διπλασιασμό των μισθών των Μητροπολιτών.

Καλά, ναι, αυτό χθες με τον Τραμπ ήταν απόλαυση η γιούχα που έφαγε στο Madison Square Garden. Αν πεις τη Νέα Υόρκη, Μανχάταν, ούτε 20% δεν παίρνει εκεί. Αλλά μετά μου έκανε εντύπωση που τον πήρε ο ύπνος, ρε εσείς.

Και το άλλο πρόβλημα που υπάρχει, που είναι το τελευταίο και το βλέπεις στα social, είναι ότι αν πας να πεις κάτι λογικό, κάτι που μπορεί να κρίνεται με τριοπαθές, θα στυμπέσουν οι δασίτριχοι συμπολίτες.

Ένα άλλο θεματάκι που θέλω να σας προτρέψω να ασχοληθείτε είναι αν έχετε χρόνο να ακούσετε στη Lifeo το podcast με τη συνέντευξη του ακαδημαϊκού Χρήστου Παπαδημητρίου. Την Τίνα Καράτζιου έχει δώσει αυτή τη συνέντευξη. Και λέει σε κάποια σημεία για τον ταβατζιλίκι των μεγάλων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης που έχουν βουτήξει όλο το γνωστικό πλούτο της ανθρωπότητας που ήταν στο ίντερνετ και τον πουλάνε. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο debate ηθικής αλλά και οικονομικής διάστασης. Οι εταιρείες φέρνουν ως παράδειγμα το εξής: αν κάποιος διαβάσει 1000 βιβλία και γράψει ένα βιβλίο μέσα από αυτά, πρέπει να δώσει δικαιώματα. Όπως επίσης και αυτό που θα το λέω πάντα, ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν βρέθηκαν τα κράτη και οι άνθρωποι να είναι τόσο στενά συνδεδεμένοι με εταιρείες. Δηλαδή το ότι αυτές οι εταιρείες αν κατεβάσουν διακόπτες μπορούν να κλείσουν κράτη γιατί έχουν στο cloud τους τα δεδομένα τους είναι πρωτοφανές.

τι εξηγείς, φίλε? Κάποιος μου λέει, υποκριτή, φτηνέ παπαγαλίσκε. Παπαγαλίσκε. Όταν ήταν η ώρα των εκλογών, δεν ήταν αυτή η πρεμούρα, αλλά κοίταγες να προμοτάρεις τον κάθε MOV Transformer. Ποιοι είναι αυτοί? Τέλος πάντων, ένα άλλο θέμα που με απασχολεί πάρα πολύ με το AI. Είναι το αν θα μπορείς να κάνεις από ένα σημείο και μετά μεταφορά των δεδομένων σου από το ένα μοντέλο στο άλλο. Δηλαδή, εγώ είμαι εδώ και ένα χρόνο και βάλε στο ChatGPT έτσι συνδρομητικό, που σημαίνει ότι έχει κρατήσει στη μνήμη τα πάντα. Ό,τι γράφω, ό,τι σκέφτομαι, ό,τι ρωτάω, είτε για θέματα επαγγελματικά είτε προσωπικής φύσεως. Οκ, okay, ναι, ξέρει τα πάντα για μένα. Εντάξει, okay, αυτό το ξέρω και εγώ. Το ερώτημα είναι, γιατί να μην μπορώ να πάρω όλα αυτά τα δεδομένα και να τα μεταφέρω σε ένα άλλο μοντέλο? Ας μην μπορώ να πάω στην Google. Όπως είναι με το κινητό που λες, μεταφέρω τον αριθμό μου από τον ένα πάροχο στον άλλον. Σοβαρά γίνεται? Πώς γίνεται? Γιατί με απασχολεί πάρα πολύ.

ένα παράδειγμα δασίτριχης συμπεριφοράς στα social media. Κάποιος έγραψε κάπου στα social ότι ο Kissinger ποτέ δεν είπε αυτά για την Ελλάδα, ότι πρέπει να λώσουμε τον πολιτισμό τους κτλ. Και του την πέσαν και του ζητούν να αποδείξει ότι όντως δεν το είπε. Δηλαδή το ότι να πρέπει να αποδείξεις ότι κάτι δεν έχει συμβεί. Κάποιος μου ότι δεν καταλαβαίνω πώς λειτουργεί το AI. Εξηγήστε μου, παιδιά, πώς μπορώ να πάρω όλο μου το ιστορικό από το ChatGPT και να το μεταφέρω. Και μετά βεβαίως να παράγω και τους χαρακτηρισμούς που μου δίνετε. Στέλνω κάπου mail, υπάρχει μια εντολή που μου δίνει ένα αρχείο και πάω και το φορτώνω σε άλλο μοντέλο.

είναι από κάποιοι με γράφει, γράφει ότι είμαι βλάξη, ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Άλλοι λέτε ότι είμαι ηλίθιος. Καλά, το ίδιο είναι, γιατί μπορεί να γίνει.

Παιδιά, εντάξει, έχω συνηθίσει στο βρίσιμο, αλλά το τι ακούω τώρα. Σκάσε ρε μαλάκα, δεν γίνεται. Μόνο αν τρέχεις δικό σου AI locally. Υπήρχε πολύ πλάκα. Αυτά θα τα κάνω screenshot, θα τα βγάλω.

Τι να πεις, παιδιά. Αυτό με τα AI είναι ακριβώς το ίδιο με τις ανθρώπινες σχέσεις, τα ζευγάρια. Που λες μετά από χρόνια τώρα, πού να χωρίσω, πάλι από την αρχή.

για σας που έχετε επιχειρήσει, θυμίζω το Magenta One Business από την Κοσμοτέ. Μπαίνεις εκεί, παίρνεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να μην ξεμείνεις ποτέ από σύνδεση και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρηση. Cosmote.gr / Magenta One Business.

0: Plus, plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: What did you steal?
11: Secrets.
12: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
13: Are they people?
14: No.
13: Are they human?
12: Αυτόν τον Ιούνιο.
15: This 79-year cover-up has to end.
12: Ημέρα αποκάλυψης.
15: You don't need to fear them.
16: I fear us.
12: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
8: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Best 92,6.
3: 上からも感じられる。

Το έγκλημα της ημέρας, ρουτίνα βέβαια και αυτό. Μαχαιρωμένη μάνα και γιος στο Αίγιο. Εκεί όπου συνελήφθη ο James Δελαμάγκας. Με όνομα ρε παιδί μου να τον παίξει ο Αθηνόδωρος Προύσαλης σε παλιά ελληνική ταινία, έτσι αυτός πιέ τη μαγιά με το μισοφορεμένο σακάκι και το κουτσαβάτικο περπάτημα στην Τρούμπα.

από τύπο φίλος. Πάρα πολύ σωστό. Ο Δαλαμάγκας δε σου θυμίζει του Σαλαμάγκα. Πω πω, μπράβο, respect.

Για τα χθεσινά μπασκετικά τι να πούμε, είναι και να χαμηλώνεις την ένταση ορισμένες φορές. Να μην ακούς εμφήματα, εξαλωσύνες. Είναι τρομερό έτσι πως ενώ έχουμε ένα προϊόν που μπορείς να το πεις ότι είναι από τα καλύτερα της Ευρώπης, από τα καλύτερα του κόσμου ίσως. Καταφέρνουμε όλο αυτό το πράγμα και το τρυπάμε από παντού. Και δεν λέω μόνο για τους παράγοντες των ομάδων, λέω και για το κοινό. Δηλαδή αν προσέξετε πώς παρακολουθεί το ελληνικό κοινό και πώς παρακολουθεί το ξένο έναν αγώνα μπάσκετ, το πόσο συχνά ακούς από την κερκίδα το «Ε, λες και έγινε κάτι».

Λοιπόν, ανοιχτή παιδί τη χαρά για να σχολιάσετε ό,τι θέλετε. Για τα επόμενα 15 λεπτά.

Κάποιος μου στείλε ένα βίντεο από ένα δημοτικό σχολείο που κάνουν τη γιορτή λήξη των μαθημάτων και λέει το παιδάκι ένα πείμα για την Παλαιστίνη. Θες ρε παιδί μου να στείλεις ένα μήνυμα ειρήνης, να το στείλεις. Πες γενικά για τους πολέμους, ας πούμε. Ή αν πεις για την Παλαιστίνη, πες και για την Ουκρανία. Η Ουκρανία δηλαδή δεν πρέπει να απασχολεί τα παιδιά, αν το πάμε έτσι. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα από παιδί τη χαρά. Γεια σου Κάτια. Κάτια είναι ξαδέλφη μου. Λοιπόν, δεν αναφέρεσαι ποτέ στο γεγονός ότι έχουμε την πλέον πολυσυλλεκτική κυβέρνηση. Αχ, το χάσα μισό λεπτό να το βρω γιατί είναι πολλά τα μηνύματα. Λοιπόν, ότι έχουμε την πλέον πολυσυλλεκτική κυβέρνηση που είχαμε ποτέ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συγκεντρώσει το Σημειτικό Πασόκ και το Κέντρο της Νουδού. Όλα τα υπόλοιπα, να είχαμε να λέγαμε.

Στη γενοκτονία δεν έχει, στην Ουκρανία δεν έχει γενοκτονία φλάκα. Α, μάλιστα, είναι μόνο σε αυτές τις χώρες. Ας πούμε μια εισβολή μιας άλλης χώρας. Οκ. Η Αμαλία, το παιδάκι μου έγραψε εξαιρετικά καλά στις Πανελλήνιες, μου βγαίνει ένα μεγάλο άγχος. Μπράβο, Αμαλία. Να βάλω φωτιά, να κάψω τα ερωτικά σεντόνια ή να τα πετάξω στη θάλασσα. Στη θάλασσα θα είναι πιο ωραίο, πιο ρομαντικό, γιατί θα επιπλέουν για λίγο και μπορείς να πάρεις μια φωτογραφία.

μιλάμε για τύπους που δεν τους νοιάζει να αλληλέγγυοι με τους λαούς. Σε πόλεμο το μίσος για τη Δύση τους νοιάζει να αναδείξουν. Εννοείται ρε εσύ, αυτό το ξέρουμε. Όπως δεν θα ακούσει ποτέ να καταγγελούν τη Ρωσία και λοιπά. Τέλος πάντων. Στην Κύπρο ο μισθός εκπαιδευτικού είναι 3.000 ευρώ. Τι ακριβώς παράγει η Κύπρος, η Πορτογαλία, το Βέλγιο κλπ. Δηλαδή, και μπορούν να δίνουν τέτοιους μισθούς. Παραμύθια το παραγωγικό μοντέλο. Α, τώρα θες να σε απαντήσω αυτό. Χαίρεσε που ο Μιστακίδης θα βάλει λεφτά στον ΠΑΟΚ, αλλά θα έρθει η ώρα που θα παίζει ενάντια στον Ολυμπιακό και θα σφυρίζονται 30 βολές στο Θρύλο και 5 βολές στον ΠΑΟΚ. Δεν θα έχουμε ανάγκη ούτε τη διαιτησία εμείς με την ομάδα που θα κάνει ο τέλης μας.

Όχι στη θάλασσα τα σεντόνια, δεν είναι βιοδιασπόμενα. Να τα πλύνεις και να συνέλθεις πια τόσα χρόνια. Ναι ρε, πες του Βαζέλα, ενώ φέτος που έσφαξαν τον Μπάουκ, μην ξαναγράψεις τον Μπάουκ με μικρά, στους ημιτελικούς ήταν καλά, αλλά δεν μιλάς. Ναι, δεν καταλαβαίνω τι γράφετε. Ένα μήνυμα που καταλήγει λυπάμαι, αλλά είσαι λίγο βλάξ αν δεν το πιάνεις αυτό. Όχι μόνο λίγο.

Έτσι παιδιά, θάνατο στη Δύση. Να ζήσουμε σε ένα κόσμο που θα κατευθύνει η Ρωσία, η Κίνα, οι μουλάδες του Ιράν, why not.

Μπορεί κάποιο αλληλέγγυο να μα εξηγήσει το σύνθημα σε κάθε Pride: στο διάλο η οικογένεια, στο διάλο η πατρίς, η Ελλάδα να πεθάνει να ζήσουμε εμείς. Υπάρχει τέτοιο σύνθημα, μωρέ. Σε χαρακτηρίζει μια επιτυδευμένη αφέλεια τσουβάλισμα που δηλώνει ξεκάθαρα πως σε διακατέχει βαθύ κόμπλεξ και μονή. Εννοείται, ρε εσύ. Το Pride είναι εθνοκτόνο. Γιατί είναι εθνοκτόνο? Αχου, δεν μπορώ. Σήμερα έχετε κόψει καπίστρι. Διαβάζω απίστευτα πράγματα. Φεύγω. Τα λέμε αύριο. Να είστε καλά. Bye bye. Γεια. Yeah.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η ώρα. Είναι δύο.

0: 92,6.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom.
1: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε

0: και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε, σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
2: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Best 92,6.
7: I got the box full of puppets.
8: Choose music.

Ωραία, λίγο να περιμένουμε να κάτσει σκόνη και να ξεκινήσουμε, την παρέα μας μέχρι τις 4. Ειδικά το τελευταίο ημίωρο είναι.

Τώρα λοιπόν που έκατσε λίγο η σκόνη, τώρα που ήρεμησαν λίγο τα πράγματα, γιατί ακόμα δεν. Να σας ευχηθώ καλό μεσημέρι. Είμαστε στον Πέσο 92,6 μέχρι τις 4 σαν Αναστασίου εδώ. Και είχαμε επιθυμήσει να ακούσουμε παρέα αυτό εδώ. Two people, I'm tied to you. Live24.gr και μπέστε 92,6.gr για τα μηνύματά σας.

σε αυτό το είδος μουσικής σπάνια μπορείς να πεις ότι τα τραγούδια αυτά έχουν αρχή, μέση και τέλος, αλλά στο συγκεκριμένο μπορείς να το ισχυριστείς. Two people, I'm too tied to you. Και σχετικά με ένα από τα μηνύματα τα οποία αναγκαστικά φαίνονται λίγο πριν κλείσει ο Κωστάκης στην εκπομπή του, κάποιος γράφει εδώ: γιατί τόσοι γλυκούλιδες τεταρτιάτικο? Για να το σιγουρέψουμε, μπήκαμε στο ημερολόγιο. Είναι Τρίτη και επιβεβαιώνει το συγκεκριμένο κομμάτι. Lovebirds και Tuesday.

0: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσης, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα

0: Και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
1: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
5: Best 92,6. Choose music.

Αυτό. Α, μάλιστα. Έχουμε και αυτές τις καινούργιες κονσόλες. Που θα είναι συνέχεια καινούργιες αν δεν είσαι συγκεντρωμένος. Run, run, run. Yeah, but no. Αλλά θα τρέξουμε για να προλάβουμε αυτό το κύμα. Το νέο κύμα βασικά, τον Jungle, και είναι και το νέο του single. Από το άλμπουμ το οποίο συνηθίζουν να κυκλοφορούν τον Αύγουστο και ιδιαίτερα προτιμούν τις 14 Αυγούστου. Από το Sunshine, λοιπόν, The Wave.

Φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν υπέροχες χορογραφίες σε κάθε βίντεο κλιπ των Jungle, όπως λένε οι ίδιοι. Χορογραφία που σκοτώνει για το The Wave.

Μα που αν έρθει εδώ θα κάνεις ράση Ρούφους της Σόλ. I don't wanna live. Και να και μια εταιρεία που βοηθάει τις μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική είτε για καφέ και εστίαση. Αυτές οι επιχειρήσεις τέλος πάντων που ψάχνουν πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και είναι πάρα πολύ λογικό να ψάχνεις τέτοιους τρόπους όταν έχεις ταμιακή POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα, τα οποία όμως πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους και η καθημερινότητα έτσι γίνεται πολύπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES One Go Retail της Centresoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή, ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μία ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε λοιπόν να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο esonegoretail.gr.

ένα άψογο φουλ θετικό μήνυμα έχει έρθει να μας υπενθυμίσει αυτό που θέλει να μας υπενθυμίσει η Βαρεζίνα, σε όλα σου ωραία έτσι και στο όνομα. Ακριβώς 2 χρόνια πριν η δεύτερη αξέχαστη χαρμόσυνη συνευλία του Coldplay. Και με αυτό θα πάμε μέχρι τις 3.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 102-92 και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Basket League. Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοφ τα έβαζαν από παντού, ενώ στη ρακέτα κυριάρχησε ο Νικόλα Μιλουτίνοφ για δεύτερη φορά στη σειρά. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη είχε καλή εικόνα στο πρώτο μέρος και έμεινε κοντά στο τρίτο δεκάλεπτο με τον Έργη Ναταμάν να μην βρίσκει κάποιον για να κουβαλήσει την ομάδα στις πλάτες του. Η απουσία του Τζέντι Όσμαν έβαλε το Κουάντζο στην εξάδα των ξένων και στη δωδεκάδα Σόρτ και Γκραντ είχαν κάποια καλά διαστήματα. Στη μεγάλη εικόνα όμως οι πράσινοι στέρισαν στα rebound και γνώρισαν μια δίκαιη ήττα.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
5: Λοιπόν γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές. Ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
11: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire. Μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά. Κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
15: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Best

Είναι από αυτά που δεν φτάνουν. Θέλουμε λίγο παραπάνω. Την Licker και I'm Free. Jamie Irrepressible εννοείται στα φωνητικά. Και Αναστασίου στα άλλα φωνητικά μέχρι τις 4.

Έχετε ήδη ακούσει, γιατί πλησιάζει η μέρα για το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best of Bolivar Beach Club. Την επόμενη Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Early Bird μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια. Προπόληση λοιπόν στα 10 ευρώ στο more.com και ραντεβού την επόμενη Παρασκευή. I once could see, but now I'm blind. Too tired to try.

Φυσικά και ο Τζακ Σαββορέτη θα έρθει στην Αθήνα. Άλλωστε από εδώ ξεκινάει η φθινοπορεινή περιοδία του. Στις 25 Σεπτεμβρίου, πριν συνεχίσει σε ακόμη 10 χώρες σε όλη την Ευρώπη.

Everyday, για εσάς που είσαστε συντονισμένοι κάθε μέρα εδώ και για εσάς που μεγαλώνουν τα παιδιά σας σωστά, ακούγοντας σωστά τραγούδια και σωστούς σταθμούς.

Πόσο δροσερό. Μου θυμίζει την έρευνα που έχει γίνει για τους πιο απολαυστικούς ήχους. Γιατί κάποιοι ήχοι, σύμφωνα με τις έρευνες, φαίνεται να χαλαρώνουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο σχεδόν αμέσως. Είναι φυσικοί ήχοι και προκαλούν σταθερά αισθήματα ηρεμίας και άνεσης. Ένας από αυτούς είναι ο ήχος του κρύου ποτού όταν σερβίρεται. Αυτό μου θυμίζει το συγκεκριμένο κομμάτι.

άλλοι φυσικοί ήχοι που προκαλούν σταθερά αισθήματα άνεσης, συγκέντρωσης και ευχαρίστησης είναι ο ήχος του πληκτρολογίου. Είναι το περπάτημα σε φρέσκο χιόνι. Είναι φυσικά το γουργούρισμα της γάτας. Είναι τα κύματα του ωκεανού. Έχουμε το ένα από τα δύο. Και φυσικά η βροχή σε μια στέγη παράθυρο.

0: mixing. Just a
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: People have repower. People have
11: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για

0: Τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Κήπος Αρτιζανάλ. Ένα νέο καλοκαιρινό κόνσεπτ στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Αρτιζανάλ. Opening Cocktail Event Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
1: Κήπος Αρτιζανάλ. Ζηρίνη 2, Κηφισιά.
3: Best 92,6.
4: Don't catch me, I'm falling.
5: Και τώρα που μαζεύτηκαν και τα σύννεφα εδώ, είναι ευκαιρία να ακούσουμε το αγαπημένο μου τραγούδι από το νέο άλμπουμ του James Blake. Trying Times.

πληροφορία που χρειάζεται για κάθε νέα του κυκλοφορία. Μόνο ο ίδιος δεν έχει πάρει τηλέφωνο ακόμα. James Blake κυκλοφόρησε 13 Μαρτίου το νέο του άλμπουμ μέσω της Good Boy Records, και το οποίο στην πραγματικότητα σηματοδοτεί την πρώτη του ανεξάρτητη ολοκληρωμένη κυκλοφορία μετά την αποχώρησή του από την Polydor.

λίγο πριν από το τέλος στον Best 92,6. Εδώ που ήμασταν η καλύτερη παρέα. Ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος είναι ήδη εδώ και συνεχίζεται μαζί του μέχρι τις 6. Από την Άννα Αναστασίου, καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά μου.

0: 92,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
3: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
4: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
5: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από

0: Ένα, κόλλησε το πλακάκι.
1: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
2: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίως. Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.

More than I can say, ο Leo Sayer. Ξεκινάει το σημερινό μας δίωρο εδώ στον Best στους 92,6, περίπου 10 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους, μεσημέρι Τρίτης, 9 Ιουνίου. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες, όπως κάθε μεσημέρι, κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή.

Αυτή είναι η Tyrell Corporation και το The Bottle εδώ στον Best. Ενώ θα περάσουμε τώρα σε μια εκκεντρική παρουσία τόσο εμφανισιακά όσο και φωνητικά. Γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ από Αγγλίδα μητέρα, από Ιουγκοσλάβο τότε πατέρα. Ενώ μετά τον χωρισμό των γονιών της, η μητέρα της μαζί με την ίδια ήρθαν εδώ στην Ελλάδα, όπου και έζησε ως την ηλικία περίπου των 13 ετών. Μετά μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η επαφή της με όλες αυτές τις διαφορετικές κουλτούρες την σχημάτισαν και καλλιτεχνικά. Το ντεμπούτο της κυκλοφορεί το 1979, ένα άλμπουμ που είχε τον τίτλο Stateless. Το πρώτο της σίγγλ ήταν η διασκευή που είχε κάνει στο I Think We're Alone Now. Ωστόσο οι DJs αλλά και οι παραγωγοί στο ραδιόφωνο λάτρεψαν το B-side.

με τα συγκεκριμένα φωνητικά. Σήμα κατά τεθέν του ξεκινήματος της New Wave.

το κίνημα τότε της Two Tone σκηνής. Ο τίτλος Gangsters παραπέμπει σε μαφιόζους. Το τραγούδι όμως γράφτηκε για ένα πολύ συγκεκριμένο περιστατικό που συνέβη στους Specials κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας στη Γαλλία που έπαιζαν μαζί με τους Clash. Ένα άλλο αγγλικό συγκρότημα, η Damned, προκάλεσε ζημιές στο ξενοδοχείο που διέμεναν, όμως ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου κατηγόρησε λανθασμένα τους Specials και τους ανάγκασε μάλιστα να πληρώσουν τις ζημιές. Από αυτό το σκηνικό προέκυψε και το συγκεκριμένο τραγούδι.

0: νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: What did you steal?
15: Secrets.
16: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
14: Are they people? No. Are they human?
15: Oh my God.
16: Αυτόν τον Ιούνιο.
17: This 79-year cover-up has to end.
16: Η μέρα αποκάλυψης.
17: You don't need to fear them.
18: I fear us.
16: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
19: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
20: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης, Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
1: Η Stoiximan, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσης, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το

0: Κόσμιο κύπελο.
1: Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Best 92.
4: Choose music.

εδώ και πάλι, καλησπέρα και πάλι, περίπου 17 λεπτά πριν από τις 5. Φέτος το SNF Gnostos γιορτάζει 30 χρόνια δράσης. Και είναι ανοιχτό για όλους. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ενώ στις 27 Ιουνίου από τις 8 έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, ετοιμάσου για ένα βράδυ όπου η αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα γεμίσει vibes και χορό με την The Blessed Bandona.

και τους Octave One live. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.

Η ιστορία είναι εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Ένας ξένος πλησιάζει μια κοπέλα και τη ζητάει να τον παντρευτεί. Εκείνη αρνείται, λέγοντας ότι περιμένει τον αγαπημένο της, τον Τζον Ράιλι, που έχει φύγει στα καράβια εδώ και 7 χρόνια. Ο ξένος την πιέζει, λέγοντας κι αν έχει πνιγεί, κι αν έχει παντρευτεί άλλη, αλλά εκείνη μένει πιστή. Στο τέλος ο ξένος αποκαλύπτει ότι είναι ο ίδιος ο Ράιλι που επέστρεψε μεταμφιεσμένος για να δοκιμάσει την πίστη της. Ένα από τα πιο διάσημα παραδοσιακά ιρλανδικά folk τραγούδια. Εδώ από τους Nightwalks.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 102-92 και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Basket League. Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοφ τα έβαζαν από παντού, ενώ στη ρακέτα κυριάρχησε ο Νικόλα Μιλουτίνοφ για δεύτερη φορά στη σειρά. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη είχε καλή εικόνα στο πρώτο μέρος και έμεινε κοντά στο τρίτο δεκάλεπτο με τον Έργη Ναταμάν να μην βρίσκει κάποιον για να κουβαλήσει την ομάδα στις πλάτες του. Η απουσία του Τζέντι Όσμαν έβαλε το Κουάντζο στην εξάδα των ξένων και στην δωδεκάδα Σόρτς και Γκραντ είχαν κάποια καλά διαστήματα. Στη μεγάλη εικόνα όμως οι πράσινοι στέρισαν στα rebound και γνώρισαν μια δίκαιη ήττα.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
5: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Σάββατο,

0: 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Best 92,6.

Αν στις αρχές του Ιουλίου βρεθείτε κοντά στο Μάντσεστερ ή μένετε εκεί, σας έχουμε νέα. Σας έχουμε νέα για ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται την 5η 2 Ιουλίου εκεί, στο Castlefield του Μάντσεστερ. Όπου θα εμφανιστούν δύο συγκροτήματα, ιστορικά συγκροτήματα, που κατάγονται από την συγκεκριμένη πόλη. Δύο Ιουλίου λοιπόν, αρχικά στην σκηνή θα εμφανιστούν οι Chameleons, που μόλις ακούσαμε, και αμέσως μετά Headliners, αυτοί εδώ. Ωραίο live θα είναι αυτό. Chameleons.

Presence μαζί το ίδιο βράδυ. Καλησπέρα και πάλι 10 μετά τις 5 εδώ στον Best, στους 92,6.

σε τρομερά κέφια το φετινό καλοκαίρι, Cure. Και δεν μιλάμε μόνο για το Primavera που έκλεψαν τις εντυπώσεις όλων. Μιλάμε για το setlist τους. Παίζουν τραγούδια που είχαν να παίξουν δεκαετίες. Όπως αυτό εδώ, το Minka. Τουλάχιστον το έπαιξαν στη συναυλία τους στην Πορτογαλία.

Εισιτήρια μέσω του more.com. Δεν μπορούμε όμως να παίξουμε και ένα από τα πολύ αγαπημένα μας, που επίσης παίζουν live. Ένα τραγούδι του 1980. Ένας από τους λόγους που θα πάμε.

0: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε.

0: Πάμε στη Βαλχάλα!
1: Είναι εκεί. Είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα, καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.

Τι άλλο έχουμε? Έχουμε το μεγάλο μας πάρτι, το μεγάλο μας καλοκαιρινό πάρτι στο Bolivar Beach Club. The best summer party. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Ξεκινάμε στις 9 το βράδυ. Η προπόληση μέσω του more.com, ενώ για τα 300 πρώτα εισιτήρια η τιμή είναι στα 10 ευρώ.

Underworld, που δίνει ηχητικά μία από τις πιο έντονες, πιο εφιαλτικές σκηνές του Trainspotting.

οι Faithless και ο ρόλο πίσω από τα πάντα, ο οποίος επίσης συνυπογράφει το We Come One, ενώ το παράδοξο ποιο είναι, έχει παραδεχτεί σε συνεντεύξεις του ότι δεν ξέρει να παίζει κανένα μουσικό όργανο, δεν ξέρει να κρατήσει καθόλου τον ρυθμό, δεν θυμάται καθόλου μελωδίες. Το χάρισμά του όμως είναι να καθοδηγεί την Sister Bliss, που ήταν κλασικά εκπαιδευμένη πιανίστρια, και να συνθέτει παγκόσμια hit χρησιμοποιώντας μόνο το αυτί του. Αυτά από εμάς για σήμερα, λίγα λεπτά πριν από τις 6, εδώ στον Best, στους 92,6. Από τις 4 έως τώρα.

Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες δύο ώρες.

0: 92,6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη

0: τη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
10: People have repower. People have repower.
11: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε το κόσμο σου.
15: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
16: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Best 92,6.
21: Life was good, yeah, I felt complete.
22: Choose music.

Ναι, μεγάλη ατελείωτη λίστα με τα καλοκαιρινά αγαπημένα κομμάτια. Απόγευμα Τρίτη των Best, 10 έπειτα από τις 6. Καλησπέρα για τις επόμενες 2 ώρες και σήμερα θα φύγουμε παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

Close your eyes. The sky calls to us. We are all connected.

Τρίπολη μας κάνει παρέα, το εγάλο τονισμένο, τα φιλιά μας Βρυξέλλες, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Σμύρνη. Μπέστε να εδώ.gr το site μας. Best Radio 926 Athens, η σελίδα μας στο Facebook και Best Radio 926 το Instagram, σε περίπτωση που δεν μας έχετε ανακαλύψει ακόμη εκεί. 19 Ιουνίου και το μεγάλο μας καλοκαιρινό πάρτι, έχουμε ραντεβού στο Boulevard Beach Bar. Μέσα στο 2 ώρο θα ακούσετε περισσότερα.

0: Επέστρεψαν οι XX στις περιοδίες. Η πρώτη μεγάλη επιστροφή έγινε τον Απριλίο, 4 Απριλίου, στην πόλη του Μεξικού. Έκαναν και ευρωπαϊκό comeback τώρα μέσα στον Ιούνιο. 2 Ιουνίου η πρώτη τους ευρωπαϊκή συναυλία έπειτα από αρκετά χρονιά δόθηκε στη Ζυρίχη και headliners στο Coachella και στο Primavera. Προγραμματισμένη εμφάνιση και ετοιμαζόμαστε για το πρώτο μας διάλειμμα. Θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Best 92,6 Choose Music.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
4: Ναι. Να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε,
12: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire. Μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά. Κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Deep Dish Extended Set, Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία...
13: ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
18: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
17: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
1: Choose music.

Έγινε παγκοσμίως γνωστή από τη συνεργασία της με τον David Lynch στο Twin Peaks. Το 1990 το Falling, η κομματάρα για το τηλεοπτικό Twin Peaks, θα βρεθεί στην 7η θέση στα τσάρτ με τα καλύτερα single της εποχής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σαν σήμερα το 2022 η Julie Cruz θα περάσει στην άλλη διάσταση αυτοκτονώντας, έπειτα από πολυετή μάχη με τις άπειρες επιπλοκές που της προκαλούσε το αυτοάνος που είχε. Προχερή Νιλία, χαιρετίσματα. Τα βρυλίσια μας κάνουν παρέα Αργυρούπολη. Το καφεκοπτιό μας στην Κάτω Χαΐα.

Αυτή τη Κυριακή ξεκινούν και τα Iconic Blue Parties, 1664 Blanks, συνεργασία με τον Best. Παρουσιάζει μια σειρά από premium νύχτες με αγαπημένους DJs του Best. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Αυτή τη Κυριακή 14 Ιουνίου στον Αλού, Ακτή Αλίμου, guest DJ η Μαρία Παπιδάκη και ο Πάνος Λάκατζης από τις 7 μέχρι τα μεσάνυχτα. The City Turns Blue με τα Iconic Blue Parties.

Φέτος γιορτάζει 30 χρόνια δράσης το Up Late Party του SNF Νόστος. Μάλλον το SNF Νόστος γιορτάζει τα 30 χρόνια δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ανοιχτό για όλους και η είσοδος είναι ελεύθερη. 27 Ιουνίου από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Ετοιμαστείτε για ένα βράδυ όπου η αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα γεμίσει vibes και χορό. Στα deck η Blessed Madonna έρχεται για να φέρει το δικό της μουσικό κόσμο και η Octave One να δίνουν ένα live που δεν μοιάζει με κανένα DJ set. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο snfnostos.org.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best. Powered by Jägermeister. Αυστηρά παγωμένο στους μείον 18. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, είχε

0: Ένιξη Wish σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenicse Ways. Μπήκες, έφτασες.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Ναλού. Guest DJs Μαρία Παπιδάκη, Πάνος Λάκατζης. Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Ναλού. Ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Η Stoiximan, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσης, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Stoiximan, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: What did you steal?
8: Secrets.
9: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
7: Are they people? No. Are they human?
10: Oh my God.
9: Αυτόν τον Ιούνιο.
11: This 79-year cover-up has to end.
9: Η μέρα αποκάλυψης.
11: You don't need to fear them.
12: I fear us.
9: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
13: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
14: Best 92,6.
15: We the music.

Υπάρχει και μια summer version πάνω στο Sun του Derek Fain, ένα Αμερικανός με πολύ νοσταλγικό ύφος, indie pop, soul rock. Δεν γνωρίζαμε ότι έχει χαρακτηριστεί από πολύ κόσμο ως η αρσενική Lana Del Rey, λόγω της μελαγχολικής και κινηματογραφικής ατμόσφαιρας της μουσικής του. Απόγευμα τρίτης των Best, έπειτα από τις 7. Καλησπέρα και πάλι, για περίπου 50 λεπτά ακόμη θα είμαστε παρέα. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

1η Ιουλίου έχουμε ραντεβού με το Μόμπι και ο ενθουσιασμός είναι πολύ μεγάλος. Έχουμε και Αγκοστούρα Tiki Week μέχρι την 5η 18 Ιουνίου. Φέρνει τα καλύτερα Αγκοστούρα Tiki Cocktails. 16 αγαπημένα μπαρ στο κέντρο της Αθήνας και τις γύρω περιοχές σας περιμένουν. Παραγγέλνετε το Αγκοστούρα Tiki Cocktail και φεύγετε με το συλλεκτικό ποτήρι γιατί είναι δώρο. Μέχρι εξαντλήσεις του αποθέματος δηλαδή. Το κρατάτε κανονικά. Fly away from the apocalypse. Για να βρείτε τα μπαρ τα οποία συμμετέχουν στο Αγκοστούρα Tiki Week, angosturatikiweek.com.

Χαιρετίσματα και στη Λέρο και στο φίλο μας τον Κώστα στο Αμβούργο. 19 Ιουνίου Παρασκευή στις 9 το βράδυ το μεγάλο μας καλοκαιρινό πάρτι στο Bolivar Beach Club. The best summer party. Early bird μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια. Προπόληση στα 10 ευρώ στο more.com. Παρέμα στο Bolivar και το Jägermeister. 96 διαφορετικά φυσικά συστατικά παρέχουν την απαράμιλη γευστική εμπειρία που έχει κάνει το Jägermeister τόσο διασημό. Η ίδια συνταγή από τότε που δημιουργήθηκε πριν από 80 χρόνια. Βότανα, λουλούδια, 383 ποιοτικοί έλεγχοι γίνονται πριν τα μπουκάλια γεμίσουν με το προϊόν. Αυστηρά πολύ παγωμένο στους μείον 18. Απολαμβάνουμε υπεύθυνα.

Λέγαμε και χθες ότι σήμερα θα είναι ορατό το πιο εντυπωσιακό αστρονομικό θέαμα της χρονιάς. Ορατό μετά τη Δύση. Οπτική ένωση του Δία και της Αφροδίτης, πολύ γνωστό και ως κοσμικό φίλι, ρομαντική νύχτα. Η οπτική απόσταση μεταξύ Δία και Αφροδίτης θα είναι μόλις 2 μοίρες. Η Αφροδίτη θα εμφανίζεται 20 μοίρες πάνω από τον ορίζοντα. Ο Δίας λίγο χαμηλότερα στα αριστερά της. Με πάρα πολύ καθαρό ουρανό μπορεί κανείς να παρατηρήσει και τον Ερμή, 10 μοίρες πιο χαμηλά στα δεξιά. Μετά το κοσμικό τους φιλί, οι δύο πλανήτες απομακρύνονται και ο Δίας θα σταματήσει να είναι ορατός στις αρχές Ιουλίου. Θα τον ξαναδούμε πάλι από τα μέσα Αυγούστου. Είναι οι δύο φωτεινότεροι πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Αν αγαπάτε τα διαστημικά φαινόμενα, σήμερα μετά τις 8:45 μπορείτε να το χαρείτε. Αν έχετε κιάλια ή τηλεσκόπιο, μπορείτε να ανακαλύψετε και μερικούς ακόμη δορυφόρους τριγύρω τους.

14 Ιουνίου στον Αλού. Guest DJs Μαρία Παπιδάκη, Πάνος Λάκατζης, Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου από τις

0: μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, Ακτιάλη μου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Κήπος Αρτιζανάλ. Ένα νέο καλοκαιρινό κόνσεπτ στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Αρτιζανάλ. Opening Cocktail Event Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
18: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
17: Sponsored by Moët & Chandon. Κήπος Αρτιζανάλ. Ζηρίνη 2. Κηφισιά.

Εδώ είμαστε, επιστροφή για το τελευταίο 20 λεπτό με το καινούριο κομμάτι του Fading Soul, αυτό είναι το Arcadia. Ολοκληρώθηκε το Athens Cocktail Festival και ήταν καταπληκτικό στο Ζάπιο. Άλλη γιορτή των κοκτέιλ συνεχίζεται στην πόλη μέσα από το Athens Cocktail Week μέχρι τις 11 Ιουνίου. 18 κορυφαία μπαρ της Αθήνας συμμετέχουν στην ενέργεια και έχουν δημιουργήσει και ειδικά Athens Cocktail Week menus για το κοινό. Σε όλα τα συμμετέχοντα μπαρ ισχύει προσφορά ένα και ένα. Παραγγέλνετε με κάθε κόκτελ που παραγγέλνετε από το ειδικό Athens Cocktail Week menu, απολαμβάνετε και ένα ακόμη κόκτελ δώρο. Μέχρι την 5η 11 Ιουνίου ισχύει ενέργεια ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων αποθεμάτων στο website και τα social media του Athens Cocktail Festival. Μπορείτε να βρείτε όλα τα συμμετέχοντα μπαρ αλλά και περισσότερες πληροφορίες.

Λάρνακα χαιρετίσματα, τα φιλιά μας στον 8ο στο Χολαργό, που με ανεμπόδιστη σήμερα, Θέα, θα δει και το υπέροχο φαινόμενο με το κοσμικό φιλί που λέγαμε πριν. Η 1664 Μπλάν σε συνεργασία με το Best παρουσιάζει τα Iconic Blue Parties, premium νύχτες με αγαπημένους DJs του Best. Τα βράδια αποκτούν άλλο vibe και η πόλη γίνεται μπλε. Αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Ναλού, ακτία Λίμου, guest DJs η Μαρία Παπιδάκη και ο Πάνος Λάκατζης. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής στον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. Μέχρι τις 9 μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά του και να κάνετε απόψε. Εμείς έχουμε ραντεβού πάλι αύριο απόγευμα. Για χαρά.

0: μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε

0: τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire. Μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά. Κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στο Dance Floor του Boulevard. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Boulevard Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Best 92,6. We the music.

πολλές καλησπέρες. 8 λεπτά μετά τις 8 στον Best 92,6. Στην καλύτερη ίσως ώρα της ημέρας, στο Golden Hour. Η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σε μια μέρα που αν και αποδείχθηκε ηλιόλουστη και κλείνει έτσι, είχε μια κυκλοθυμία προς το μεσημέρι, θα μπορούσαμε να πούμε. Δεν πτωούμαστε, πάμε να κάνουμε την επόμενη ώρα καλύτερη με μουσική. Και φυσικά με τα μηνύματά σας και τις καλησπέρες σας, είτε μέσω του Live24 είτε στα social media του Best. Καλή ακρόαση όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε.

Και είναι μια στιγμή της ημέρας αυτή που μας αρέσει πολύ. Γιατί όταν πέφτει ο ήλιος, η πόλη αλλάζει χρώμα. Με αφορμή αυτό, οι 1664 Blanc και ο Best παρουσιάζουν τα Iconic Blue Parties. Μουσική, ατμόσφαιρα και Signature Nights, τα πιο iconic spots της πόλης. Αυτή την Κυριακή, 14 Ιουνίου, στον Αλού, στην Ακτή Αλίμου. Με guest DJ, στη Μαρία Παπηδάκη και τον Πάνο Λάκατζη. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Iconic Blue Parties και The City Turns Blue.

Η Beastie Boys από τα παλιά με το Electric Worm. Ένα live που δεν είχε πάει και τόσο καλά. Είχε διακοπεί κάπως βία. Ήταν περίπου τέτοια εποχή το 2007, όταν οι Beastie Boys, Madness και οι Underworld βρέθηκαν στη χώρα μας. Και όλα ήταν όπως φαίνονταν μέχρι που έπαψαν να είναι. Καθώς προκλήθηκαν επεισόδια και έλξε άδοξα. Σε άλλα νέα, ωστόσο, φέτος τον Ιούνιο έχουμε πολλές συναυλίες που θα γίνουν. Πολλοί κόσμος έρχεται στην Αθήνα, μεταξύ των οποίων ο Chris Isaac, η Limp Bizkit για τους φαν του πιο σκληρού ήχου, ο David Byrne, ο Nick Cave και οι Bad Seeds, οι Gorillaz φυσικά. Και αναμένοντας τις υπόλοιπες τον Ιούλιο. Για τη συνέχεια, πριν πούμε τα υπόλοιπα δρόμενα, πάμε να ακούσουμε αυτό εδώ.

σε άλλα ενδιαφέροντα δρόμενα. Συνεχίζεται στη στέγη γραμμάτων και τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση η έκθεση «Δεν ταξιδεύσα ποτέ στην Αυστραλία» του The Boy. Καθώς η Αυστραλία για τον The Boy δεν είναι χώρα, αλλά μία ρογμή στην πραγματικότητα. Ένα πολύ αλόκοτο takeover της στέγης. Ένα θέμα που θυμίζει σκηνή καταδίωξη σε Αυστραλιανό ως exploitation film των 80's. Επίσης, Willem

αφού έρχεται στον Ιάρχος και διαβάζει ύψεν με ελεύθερη είσοδο. Μπορεί να έχετε ξαναδεί την παράσταση ο εχθρός του λαού. Σίγουρα όχι στο ανέβασμα που θα παρουσιάσει το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Με αφορμή τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης στις 24 Ιουνίου. Το έργο θα παρουσιαστεί εν είδης κοινικής ανάγνωσης και καθοδηγούμενης συζήτησης με το κοινό στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

14 Ιουνίου στον Αλού. Guest DJs Μαρία Παπιδάκη, Πάνος Λάκατζης, Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 7 το

0: μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Σάββατο 20 Ιουνίου. Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
7: Best, 92,6.
8: Just breathe, breathe.
7: We, the music.

σαν σήμερα, ένα χρόνο πριν, έφυγε από τη ζέστα στα 82 του χρόνια ο Sly Stone. Αμερικανός μουσικός, στιχουργός, συνθέτης και παραγωγός. Ο Sly Stone έφυγε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες πλήρης ημερών, αφήνοντας τεράστια μουσική παρακαταθήκη, ειδικά στο είδος του soul, funk και της ψυχεδέλειας των 60s και των 70s. Πολλές επιτυχίες, δίσκοι ορόσημα, και ένα από αυτά είναι το Family Affair φυσικά.

πολύ με πολλές καλησπέρες. Εφήρα Ηλίας, Νέα Σμύρνη, Τρίπολη, Γάλεο. Καλησπέρα στην Τίνο, λέει, με πολύ αέρα. Βέβαια στην Πετρούπολη, στην Κεφαλονιά, στην Αργυρούπολη, στην Πεντέλη. Ο Δίας λέει και η Αφροδίτη έχουν κέφια. Κάτι πλανητικό είναι αυτό, στο οποίο μας πιάνεται λίγο αδιάβαστος εδώ προσωπικά.

Και μην ξεχνάμε ότι έρχεται το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Early Bird μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια, προπόληση 10 ευρώ στο more.com. Be there, be best και φυσικά το απόλυτο party drink που όλοι το έχουμε θυμίσει σαν παγωμένο σπινάκι και όχι μόνο. Είναι η εγγύηση που υπογράφει μερικές από τις καλύτερες νύχτες της ζωής μας. Μουσική, καλή παρέα και η μυστική συνταγή των 56 βοτάτων του Jägermeister δημιουργούν τον τέλειο συνδυασμό ενός πετυχημένου πάρτι έξω ή στο σπίτι. Απολαμβάνεται υπεύθυνα παντού και πάντα παγωμένο στους μείον 18.

Εντάξει, έχετε δίκιο, παράληψη σήμερα. Δεν στείλαμε καλησπέρες όσους μας ακούνε από το δρόμο, είτε στην επιστροφή από δουλειά, είτε πηγαίνοντας βόλτα. Εννοείται και σε εσάς που χαλαρώνετε στο σπίτι σας, που ακόμη εργάζεστε. Δεν σας ξεχνάμε, δεν θα επαναληφθεί.

Εδώ ήρθε η ώρα να καληνυχτήσουμε και για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο στις 8 όπως κάθε μέρα. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε εδώ για τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο που ακολουθεί. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ ό,τι αν κάνετε και πάλι. Και τα λέμε αύριο.

0: 90,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best. Powered by Jägermeister. Αυστηρά παγωμένο στους μείον 18. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
3: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος

0: στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
1: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου στον Αλού.

0: έρθει τα μεσάνυχτα στον Αλού, ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: We the music.

Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος του Τρίκη από το Bristol. Εκκίνηση για τη νύχτα της Τρίτης. Καλησπέρα, Μπέστιντα 2,6. Με ένα υπέροχο sunset πριν από μερικά λεπτά. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. I see one of us.

Το email μας info@bestin26.gr. Έτοιμοι για το πρώτο throwback για απόψε. Ένα καταπληκτικό μίξ που είχε κυκλοφορήσει τότε. Στο Disappear, τον In Excess, μέσα από τον δίσκο τους

Ο φίλος ο Κωστής μας έστειλε μόλις ότι ο Δίας και η Αφροδίτη, πλανήτες, θα δώσουν ένα κοσμικό φιλί απόψε. Θα πλησιάσουν σε απόσταση αναπνοής στον ουρανό. Κάτι το οποίο θα είναι ορατό λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα. Ο Δίας και η Αφροδίτη θα βρεθούν στην πιο κοντινή τους ευθυγράμμιση εδώ και χρόνια και θα μοιραστούν αυτό που κάποιοι ονομάζουν κοσμικό φιλί. Μετά τις 9. Νύχτα Τρίτης, παρέα στον Best.

0: Fest 92,6. Choose music.
1: Κήπος Artisanal. Ένα νέο καλοκαιρινό κόνσεπτ στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Artisanal. Opening Cocktail Event Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Sponsored by Moët & Chandon. Κήπος Artisanal. Ζηρίνη 2. Κηφισιά.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Deep Dish Extended Set, Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

ανήκαν σε μια ειδική κατηγορία group στα 70s με τον χαρακτηρισμό Space Disco. Αυτή δεν ήταν η πιο μεγάλη τους επιτυχία, η μεγαλύτερη ήταν το Magic Fly. Αυτό είναι όμως που μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ και το είχαμε συμπεριλάβει και στο πρώτο La Suite που κυκλοφόρησε το 2003. Throwback συνέχεια, γιατί σαν σήμερα, 9 Ιουνίου του 1978, οι Rolling Stones κυκλοφορούν έναν από τους καλύτερους δίσκους τους, επηρεασμένος από την τάση και τη μόδα της εποχής, την δίσκο μουσική, το Some Girls. Πρώτο single με πάρα πολύ φανερές τις δίσκο επιρροές, το Miss You.

και να υποκύψουν και οι Stones σε disco επιρροές. Φανταστείτε, στα τέλη το 70's τι συνέβαινε. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως. Ένα καταπληκτικό εξώφυλλο αυτού του Sam Girls με Farrah Fawcett, Liza Minnelli, Rachel Wells και Marilyn. Το Sam Girls κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1978. Σχεδόν 9 πριν φτάσουμε στις 10. Και εδώ υπάρχουν δίσκο επιρροές, απλά άλλου τύπου.

0: 92,6. Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire. Μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά. Κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Ο Hugh Gell Live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
2: Wrap me in blankets, rock me to sleep.
0: Best

με Dream Flower, εκκίνηση για την δεύτερη ώρα, νύχτα τρίτης, παρέα στον Best. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου θα τα πούμε παρέα στο καλοκαιρινό opening στον κήπο του Artisanal στην καρδιά της Κηφισιάς. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 7 ώρα το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Το Artisanal βρίσκεται Ζηρίνη 2 Κηφισιά. Ο Αλεξανδρός Χριστόπουλος κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες όλων των εποχών γεννήθηκε σαν σήμερα. Μιλάμε για τον Cole Porter, ο οποίος 90 χρόνια πίσω έγραψε ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, που εδώ το ερμηνεύουν δύο κορυφαίες ανδρικές φωνές.

Από τα ξεπέραστα ντουέτα, όπως είπαμε, μια σύνθεση του Cole Porter πριν από 90 χρόνια. Ο Cole Porter γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Sinatra με τον Bono δεν βρέθηκαν ποτέ. Ηχογράφησε πρώτα το δικό του part ο Frankie και αργότερα σε άλλο στούντιο ο Bono. Παραγωγή ο θρυλικός Phil Ramone. Δύο τις μεγαλύτερες ανδρικές φωνές που ακούσαμε τα τελευταία 100 χρόνια. Σύνθεση του μοναδικού Cole Porter.

0: careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me on the sunscreen.
1: Best 92.6.
2: We, the music.
3: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
2: Music.

0: Από τους πρώτους ωραίους δίσκους που ακούσαμε στη Νέα Χρονιά, τον Ιανουάριο, η επιστροφή του Σεμπαστέν Τελιέ, παρέα με τον Kid Cudi, πρώτο σίγγλ, το ήδη αγαπημένο Amnesia. Να θυμίσουμε ότι αύριο είναι το τέταρτο παιχνίδι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στα πλαίσια των play-off στο μπάσκετ για το πρωτάθλημα. Και από το σήμερα, το 2026, σε έναν Σουηδό που έγραφε πριν πολλά πολλά χρόνια καταπληκτικές μουσικές. Ένα track που είχε κυκλοφορήσει τότε με την έκρηξη της lounge σκηνής, τέλη 90's, αρχές της Νέας Χιλετίας.
1: Something that they love, because when you do something that you love, no matter what it is, and you do something that you love, you do it well and

이제 살아봄.

Ψάχνοντας σήμερα στο γραφείο δισκάκια για να φέρουμε, πέσαμε πάνω στον πρώτο δίσκο των Roixop, που για πάρα πολλούς είναι και ο καλύτερος τους. Κυκλοφόρησε φθινόπωρο του 2001. Melody AM ο τίτλος. Αυτό ήταν το καταπληκτικό Remind Me. Και αφού ανοίξαμε τον φάκελο 2001, θα μείνουμε για ακόμα λίγο για έναν καταπληκτικό δίσκο από τους More Horizons. Περιγράφουν πώς είναι να χορεύεις γυμνός κάτω από φαινή.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, νύχτα Τρίτης, με υψηλές θερμοκρασίες πλέον στην Αθήνα. Σχεδόν 7 λεπτά πριν φτάσουμε στις 11. Να θυμίσουμε ότι πολύ σύντομα, το είναι επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου, έρχεται το καλοκαιρινό πάρτι του

0: Early Bird, μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια. Προπόληση 10 ευρώ στο more.com. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Από τις 9 μέχρι τις 11 ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος παρέα με την Elite. 11 με 1 Κλεόπατρα Φιντανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σελάγο. Θα τα πούμε αύριο, ακριβώς στην καρδιά της εβδομάδας, λίγο μετά τις 9 το βράδυ.
1: Be one of us, be one of us, be one of us, be one of us, be one of us.

0: 90,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best. Powered by Jägermeister. Αυστηρά παγωμένο στους μείον 18. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο Hugel Live την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

0: και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: 14 Ιουνίου στον Αλού. Guest DJs Μαρία Παπιδάκη, Πάνος Λάκατζης, Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, Ακτία Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.

Και πάνω που τελείωσε το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, ξεκινούν τα guest. Πάρα πολλά πάρτι έχουν προγραμματιστεί για το καλοκαίρι που μας έρχεται. Να είμαστε καλά, να έχουμε χρόνο και χρήμα βέβαια, και να πηγαίνουμε να ακούμε ωραίες μουσικές και να χορεύουμε.

Εδώ πάντα στον Best βράδυ Τρίτης 9 Ιουνίου του 2026. Χρόνια πολλά στο Μαράκι, το αγαπημένο μου, η παιδική μου φίλη που έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά σε όσους και σε όσες επίσης έχετε γενέθλια. Καλησπέρα στον Ιωσήφ που μας ακούει από τη Βρέμη. Να είναι καλά το live24.gr. Φιλιά σε όλη τη διαδικτυακή παρέα. Καλησπέρα και στα Μέγαρα, καλησπέρα και στο Αγκίστρι.

Ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο καλοκαιρινό μας πάρτι. Παραδοσιακά στο Bolivar Beach Bar. Την επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Εκεί θα είμαστε όλοι και όλες. Και θα σας περιμένουμε για να χορέψουμε παρέα. Πίνοντας Jäger Meister βέβαια. Το απόλυτο party drink που όλοι το έχουμε τιμήσει σαν παγωμένο σφινάκι και όχι μόνο. Είναι η εγγύηση που υπογράφει μερικές από τις καλύτερες νύχτες της ζωής μας. Μουσική, καλή παρέα και η μυστική συνταγή των 56 βοτάνων του Jäger Meister δημιουργούν τον τέλειο συνδυασμό ενός πετυχημένου πάρτι έξω από το σπίτι και μέσα στο σπίτι. Το απολαμβάνεις πάντα και παντού παγωμένο στους μείον 18. Και απολαύστε υπεύθυνα βέβαια. Να πούμε ότι για τα πρώτα 300 εισιτήρια στην προπόληση η τιμή είναι 10 ευρώ. Τα λεγόμενα early bird. Μέσα από το more.com μπορείτε να τα προμηθευτείτε. Be there, be best. Και τα υπόλοιπα από κοντά την επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Boulevard.

Έρχονται αυτά τα υπέροχα μηνύματα από τα πανέμορφα νησιά μας. Δεν ξέρεις ποιο να πρωτοδιαλέξεις. Φολέγανδρος, ας πούμε, στέλνει την καλησπέρα της και εμείς τη δική μας από τις ομορφότερες χώρες, νομίζω, σίγουρα των Κυκλάδων, αν όχι όλων των νησιών μας. Καλησπέρα στην Καστοριά, καλησπέρα στο Ifracomp, γεια σου Μπίλη. Καλησπέρα στο Γιάννη της Οδικής Βοήθειας που σώζει αυτοκίνητα και ζωές. Καλησπέρα στη Μύκονο, γεια σου Νικόλα, φιλιά στο Κουφονίσι, το αγαπημένο.

διαβάζουμε εδώ στα site τα ειδησιογραφικά. Φλέγεται λέει το Belfast, μιας και στέλνουμε φιλιά σε όλες τις πόλεις του κόσμου. Μετά λέει την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό μετανάστη. Διαδηλωτές λέει έκαψαν λεωφορείο και αυτοκίνητα σε κρίσιμη κατάσταση το θύμα. Γενικά ο πλανήτης φλέγεται, πολύ βία παντού. Και φυσικά πάντα θα ευχόμαστε το καλύτερο.

Λοιπόν, σας έχουμε πολύ πολύ ωραία πρόταση για αυτή την Κυριακή, μετά 4 Ιουνίου. Η premium μπύρα 1664 Blanc σε συνεργασία με τον Best παρουσιάζει τα Iconic Blue Party, μια σειρά από premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Αυτή λοιπόν την Κυριακή 14 Ιουνίου στον Αλού, στην Ακτή Αλίμου, από τις 7 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα, θα βρίσκονται εκεί με τις μουσικές τους Μαρία Παπιδάκη και Πάνος Λάκατζης. Iconic Blue Parties, The City Turns Blue, να το πούμε και στα αγγλικά, να το πούμε και στα ελληνικά, όταν πέφτει ο ήλιος η πόλη αλλάζει χρώμα. Έτσι για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η 1664 Blanc είναι μια premium γαλλική μπύρα που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία της μπύρας μέσα από ένα μοναδικό συνδυασμό φινέτσας, φρεσκάδας και παιχνιδιάρικης κομψότητας. Υπέροχη Όλγα Κουκλάκη στο Haze σε I Will Fly Club Mix θα μας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη 1.

Θα τα ακούσουμε αύριο, παιδιά. Πάλι δεν προλαβαίνουμε. Διάλειμμα αναγκαστικό. Και επιστρέφουμε.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best. Powered by Jägermeister. Αυστηρά παγωμένος στους -18. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλλού, ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Choose music.

Επιστρέψαμε και ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας με happiness. It's to finish. Garden City Movement και Mita Gummy, διπλή συνεργασία. Πριν από μια εβδομάδα μας επισκέφθηκε εδώ ο Mita Gummy. Που άλλο στο Bolivar. This is not a joy, and the party where they sway. Με τον ολόφρεσκο ολόδικο του ήχο. Happiness is to finesse, and I guess that's real success, yes. Happiness is to finesse.

Λοιπόν, σε περίπτωση που είστε έξω και ψάχνετε ένα ωραίο μέρος να πιείτε ωραία κοκτέιλ, ωραία ποτά, να σας υπενθυμίσουμε ότι ήδη από τις 4 Ιουνίου και τις 18 το Angostura Tiki Week έχει επιστρέψει στην Αθήνα σε 16 αγαπημένα μπαρ στο κέντρο αλλά και στις γύρω περιοχές, τα οποία σερβίρουν τα καλύτερα Angostura Tiki Cocktail στο συλλεκτικό Limited Edition Angostura ποτήρι, το οποίο μπορείτε να κρατήσετε δικό σας, γιατί απλά σας το κάνει δώρο η Angostura. Βρείτε λοιπόν το κοντινότερο μπαρ σε εσάς μέσα από το angosturatikiweek.com και μην χάνετε χρόνο. Να πούμε ότι η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος. Και για την ιστορία να πούμε επίσης ότι ο οίκος Angostura είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς ρουμιών της Καραϊβικής και συγκεκριμένα από τα νησιά Τρινιντά και το Μπάγκο, με ιστορία 200 ετών, αναρρύθμιτα βραβεία και μεγάλο εύρος ετών παλαίωσης. Τα ρουμιά Angostura αποτελούν εξαιρετική βάση για τίκι κοκτέιλ.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.

14 Ιουνίου στον Αλού. Guest DJs Μαρία Παπιδάκη, Πάνος Λάκατζης, Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, Ακτία Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plank.

0: design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: We all know black is beautiful. Black is excellent.
2: This bitter earth.
1: We the music.

Καλησπέρα από Βαρκελόνη, 18, 19 και 20 Ιουνίου. Υπενθυμίζουμε Sonar Festival 2026, σε μια εβδομάδα από σήμερα. Η αφρόκρεμα της παγκόσμιας dance παύλα ηλεκτρονικής σκηνής παρελάβει από αυτό το διαχρονικό πλέον φεστιβάλ. Μέσα από το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε και για νέες τεχνολογίες, όχι μόνο για μουσική. Καλησπέρα και στο Ποζίλιπο, καλησπέρα επίσης στο Βερολίνο. Καλησπέρα σε Χιμάρα, αλόχα Ικαρία, γεια σου Αλεξανδρέ. Η Ικαρία Music Festival 2026 έρχεται και φέτος, που αλλού, στην Ικαρία. Τον Αύγουστο, στην Ικαρία.

0: deepest.
1: Climb into the spaces in between. Split the scene.

Υπενθυμίζω τα Iconic Blue Party, μια σειρά από premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best. Έρχονται και ξεκινάνε από αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου στον Αλού, στην Ακτή Αλίμου. Μια συνεργασία της premium μπίρας 1664 Blanc με τον Best. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, guest DJs Μαρία Παπηδάκη και Πάνος Λάκατζης από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα.

Η 1664 Blanc είναι μια premium γαλλική μπύρα με το χαρακτηριστικό twist εσπεριδοειδών, διακριτικά αρώματα από τα βελούδινα κρεμμόδι, από τη βελούδινα κρεμμόδι υφή της. Και όλα αυτά προσφέρουν μια αναπάντεχα δροσιστική και εκλεπτισμένη γευστική εμπειρία. Η iconic μπλε φιάλιτης είναι σύμβολο μοντέρνας αισθητικής και γαλλικού στυλ. Ξεχωρίζει αμέσως, μετατρέποντας κάθε στιγμή κατανάλωση σε μια elevated social experience. Εμπνευσμένη από τη γαλλική φιλοσοφία του Joie de Vivre, η 1664 Blanc συνδέεται με τη μουσική, τη δημιουργικότητα, τη σύγχρονη nightlife κουλτούρα και τις αυθεντικές στιγμές απόλαυσης.

Μάξι Μεράκη, ελάχιστα πριν από το τέλος και look around, it's gonna be fine. Και για τις δύο ώρες που πέρασαν, κλόπατα φύντανε δουβιάλεξε τη μουσική όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Ευχαριστώ και απόψε για τα μηνύματα. Μένετε συντονισμένοι, έρχονται όμως και σε επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ Τετάρτης, λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

έρθει τα μεσάνυχτα στον Αλού, ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.

0: 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
1: Best 92,6.

Better.

τα μεσάνυχτα στον Αλού, Ακτιαλή μου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.